0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε
1: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, θέλω να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου, τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τα 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κλείνω.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε η κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady.
3: Αχ,
1: εύκολο. Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 92 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: Hit the beat and take it to the first night.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τους συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 άθλης DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει?
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα.
3: Τι?
2: Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
3: Ποιο? Τι?
2: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη. Ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
3: Για ποια?
2: Μιλάμε για την Μπούτσια.
3: Για την Μπούτσια? Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
2: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Μπούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λε και θέλουμε. Φέρε μα και 5-6 πούτσιες. Και προφανώ έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τι ζώνε. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
3: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
2: Ναι, πάντω εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν τη πούτσια.
4: Και αυτό.
2: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την Μπούτσια.
4: Α, ναι,
3: υπάρχουν.
2: Ναι, με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
3: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα, έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
2: Ναι, με μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα. Εντάξει,
3: τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
3: Γρήγορο!
2: Και αυτή και το ομόηχό της.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Έλα, Φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μην γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη. Η Θεοφανία, όχι, να το πιστέψει μεγάλη. Τι δεν πιστεύει, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχει 7 χρόνια?
2: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύει.
1: Λοιπόν, ή τα διορθώνει ή τα διαλύει. Τελείωνε.
4: Μα ναι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Δεν είπε.
1: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
2: Αντίθετο.
1: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
2: Πότε. Δεσμεύομαι.
1: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
2: Φέτο.
3: Φέτο, αμήν και πότε.
1: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Bye bye, χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ. And he goes.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα, για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες πιζάμες. Μην άσε τα σεξι λίνι.
2: Ναι.
1: Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Μην ξεχάσει να το βουρτσά σου να την έχει. Επίσης, πάρε άλλο ένα σώρο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτούς και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ, φτιάχτου. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνει αυτό.
2: Ωραία
1: εκπομπή. Ρώτα από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts.
2: Yeah, facts.
4: Για μένα.
3: Για να δούμε.
4: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
2: Είναι party animal.
3: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκεις, ένα κλαμπ.
4: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
3: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
2: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
2: Teddy bear.
3: Πάντα.
2: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
4: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
2: Τις γυμνάζει.
4: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
3: Ναι, ειδικά όταν φοράει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνεις
4: πώς. Όχι, θα ψιλοτάκουνα.
2: Ασχέτως αν δεν το δείχνουν, τους αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
4: Όχι, όχι, όχι. Άπαπα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Άννα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, εγώ το Σάββατο δεν έχω.
2: Μιχάλη.
1: Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά εσύ είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς θα κανονίσει.
2: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
1: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, λέει Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα, γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
2: Τεχνολογία κάνω. Φοβερή τεχνολογία.
1: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει, η Κλειό, λέει, χρόνια πολλά.
2: Και θα είναι,
1: και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
2: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
3: 18?
1: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
2: Μωρό.
1: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
1: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά. Γεια.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Τα όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά. Γεια.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθεν.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μόβ?
3: Μόβ.
4: Πέντε, πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Athens Summer Beat.
6: Athens Summer Beat.
7: Let's go!
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα Dex, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.

0: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου. Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
14: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Good morning.
16: Listen up.
17: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
18: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδές συνεχίζουν να είναι όμορφος ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
19: Συνεχίζουν οι άτιμες.
7: Η Ελληνίδα, ναι.
18: Μήπως το μυαλό σου έχει κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
19: Μπα.
18: Άμπα.
3: Λέει ψέματα.
18: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα σήμερα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
18: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
14: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
16: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Είναι τρέλα.
16: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Τραβέ, η Διεθνής ημέρα χειρών, η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για θέμα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση της χώρας και τη συμμόρφωση των δύο πλευρών με το Μνημόνιο Συνεργασίας. Η κατάσταση εξελίσσεται πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόνισε πως έχουμε ανοιχτά στενά του Ορμούς και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ευρωπαϊκό ένταλμα εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το ένταλμα αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση Qatargate. Για ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ιδιαίτερα προσεγμένων, που καταφέρουν να ξεγελάσουν και τους πιο παρατηρητικούς χρήστες, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Τα μηνύματα αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία. Η αστυνομία κηρύχθηκε κόκκινο συναγερμό στη χώρα των Βάσκων. 10 χρόνια έκλεισαν αισίως από το Brexit. 6% ύφεση έχει υποστεί τη δεκαετία αυτή η Βρετανία. Ανήκουν στα πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο. Για 2 περίπου ώρες διεκόπη λόγω κεραυνών το ματς Γαλλία-Ιράκ. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο κάνει ο Ρωμαίο Μπέκαμ. Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις και τίτλο 40 Love. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με 33 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σίμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast στα FM. 95,2 Athens DJ μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη 5 παφό, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κυψιά 23, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 25, Λονδίνο 19, Ρώμη 22, Παρίσι 23, Κύπρος 23, Μαδρίτη 27, Κάιρο 23, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματα σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Ωραία. Τα πράγματα είναι πολύ πρακτικά σήμερα. Πού ψωνίζει σύντροφο?
4: Α, ενδιαφέρον. Ναι, να πάω.
3: Περισμένεις τώρα να στην πέσεις.
4: Όπα, πάω, θα
3: πας,
4: πάω.
3: Αγοράζεις, ψωνίζεις, τέλος.
4: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα τελευταία μέσα στη γρίνια.
4: Ναι.
3: Είστε, όχι, ναι. Είστε μέσα στη γρίνια. Έλεος.

0: Τάκια 13, Ζάναντο. Από κίνηση πώς είμαστε?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος της Πατησίων και της λεωφόρου Γαλατσίου προς Βεϊκού. Επίσης, η ανηφόρα της Βασιλεός Κωνσταντίνου, της Βασιλής Σοφίας, αλλά και της λεωφόρου Κηφισίας στο
0: ύψος. Έχει ανηφόρα η Βασιλή Σοφία,
2: δεν παιδιά. Η Βασιλή Σοφία ανηφόρα.
0: Δεν έχει.
1: Η άνοδος.
2: Α,
0: επίσης ανηφόρα γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα και εσύ.
2: Εντάξει, έγινε ένα μικρό σεισμό.
1: Πραγματικά, δηλαδή τώρα πια.
0: Δεν έχει, ψάχνω να βρω αν έχει ανηφόρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο νοδικό. Είναι λίγο νοδικό.
0: Άλλο η άνοδος και άλλο η ανηφόρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: 3.11, 3.12, 3.15 και 11. 3.7, 3.8, 3.10 και μισό. Πόσο κάνει? Συνέχισε.
1: Και τέλος κίνηση έχει άνδοση Κατεχάκη, Ηλιούπολη και Καρέα, αλλά και τη λεωφόρου φίλη στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία. Τι κάνατε χθες Δευτέρα που σας είχα δώσει ρεπό?
1: Χθες εγώ έκανα κάτι δουλειά στο κέντρο της Αθήνας που έπρεπε οπωσδήποτε να πάω και βρήκα ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα σε έναν γιατρό. Και σε πάλι. Πάω σε έναν άλλο.
0: Ωραία, μια χαρά. Δεν μπαίνει σε ένα καπί.
2: Ένα καπί.
0: Να σηκώσω ένα τηλέφωνο.
2: Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος.
0: Έχει κατοικήσει εσά ή θα σε πάω σε άλλη περιοχή?
2: Έχει καπί, θα πάω στα νότια που είναι δίπλα.
0: Α, μάλιστα.
2: Καπί Αλίμου.
1: Okay. Α, ωραίο το καπί Αλίμου, έχω πάει.
0: Έχετε πάει?
1: Ναι, είναι. Γιατί? Πάρα, για δουλειά, είναι φανταστικό.
0: Δουλεύεις για τα καπί εσύ?
1: Κάπως έτσι, αλλά καλέ, είναι φανταστικό.
2: Καλά, είναι τα καλύτερα καπί, καλά, έχετε βραθεί.
0: Πού να ξέρω εγώ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Και ο πρόεδρος του καπί είναι πολύ ωραίος.
2: Πολύ καλό. Καλημέρα στο Δήμο Αλίμου.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο αυτό ο Δήμαρχος, μια χαρά παιδί μου.
2: Ναι, αλλά και το καπί Αλίμου είναι κάπου αλλού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι γίνεται? Εσύ τι δουλειά κάνεις? Πάπα και πας και ξεχέζεις. Τι κάνεις?
2: Όχι και να κάνω, Μιχάλη, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχουν εκεί πέρα τραγουδάνε οι άνθρωποι, λένε διάφορα.
0: Ξέρω. Ξέρω, έρχομαι και εκεί. Όχι ω.
2: Νόμιζα ότι θα πήγαινε ω guest.
0: Όχι, ω εταιρεία. Ναι, εσύ. Τι είπα? Λέγε.
3: Μια σειρά είπα.
0: Ωραία.
1: Εσύ?
0: Εγώ έτρεχα με κάτι συνέδρια και τέτοια. Οκ.
1: Ναι,
0: ω διοργάνωση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Δεν είχε κούραση, δεν είχε. Δηλαδή ήταν, είχε δουλειά.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκα σπίτι κάτι 7-8.
1: Τόσο αργά. Όχι, εσύ.
0: Είδα ένα ντοκιμαντέρ Led Zeppelin.
1: Ναι.
0: Μετά ξεκίνησα να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο και γύρω στις 12 και 4 με περίπνο.
1: Τι είδε το Μέση, είδε Αργεντινή.
0: Όχι, είδα Γαλλία. Ποιο? Με το άλλο το.
1: Με τον Παπέ.
0: Ναι. Αλλά κοιμήθηκα εκεί. Με το Ιράκ.
1: Α, με το Ιράκ. Τρεις ώρες διακοπή είχε. Τι το κάτσες και το είδες αυτό?
0: Ναι, όχι.
2: Πέντε ώρες.
0: Όχι. Πριν βρέξει έφυγα εγώ.
1: Α, καλά έκανες.
0: Κοιμήθηκα.

0: πολύ ωραία χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Τι, αν έχετε γενέθλια σήμερα, τίνετε να σκέφτεστε πολύ και να ανησυχείτε όταν είστε νέοι. Αλλά χαλαρώνετε όσο μεγαλώνετε. Είστε μοναδικοί στον κόσμο και ίσως απολαμβάνετε ιδιαίτερα να λύνετε μυστήρια και να ανακαλύπτετε αλήθειες. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Μάλιστα, ποιοι?
1: Ο Αριστοκλής,
0: ναι.
1: Η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης.
0: Η Λούλου.
1: Ναι.
0: Ναι, γενέθλια Μισελ Μουτόν, 75 ετών, μεγαλύτερο οδηγός αγώνων. Η πρώτη και η μοναδική γυναίκα που έτρεξε το 1982 στο Ράλι Ακρόπολης και το κέρδισε. Bonehead, 59 ετών, Άγγλος κιθαρίστας του συγκροτήματος των Oasis, έχει γενέθλια σήμερα. Ζινεντίν Ζιντάν, 54 ετών, Γάλλος ποδοσφαιριστής, αυτός δεν είναι με την κουτουλιά που βάρεσε έναν.
1: Ναι, ναι.
0: Ντάφι, 42 ετών, Ουαλή τραγουδίστρια, έχει γενέθλια σήμερα. Σας σήμερα το 1979 κυκλοφορεί το My Sharon από τους The Knack. 1984 σας σήμερα Duran Duran νούμερο 1 στην Αμερική με το The Reflex το τραγούδι. Σας σήμερα το 1987 η Tiffany νούμερο 1 με το τραγούδι I Think We Are Alone Now. Πάμε πάλι λιγάκι πιο πίσω. Σας σήμερα το 1979 νούμερο 1 στην Αμερική η Supertramp με το Breakfast in America.

0: Γκέι, ο Γκέι. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ε? Ότι λες πάμε πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ.
1: Καλέ. Καλέ, τι τέλειο.
0: Με Lidl Plus φουλάρεις και πηγαίνεις.
2: Ακούμε κάθε μέρα.
3: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
5: Καλημέρα, μέγιστε.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: Έλα, τι ωραία, 7:27.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρω τώρα. Για να δω αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ. Για ελάτε, τηλεφωνήστε μου εδώ. 2-10-61-46-997. Υπάρχει και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία μαγαζιά, στα Βόρεια, στα Νότια και στην Κηφισιά. Δηλαδή, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα, για να το πω καλύτερα. Κάθισα αναπαυτικά. Φρέσκα ψάρια.
2: Ωραία.
0: Αποκάλυμνο, Μυτιλίνη και Κεφαλονιά. Να ζητήσετε παρακαλώ και τα δελτία αποστολής να δείτε ότι είναι από εκεί.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά, τι καλά.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ. Α, λέει ότι μεγαλώσαμε. Ναι, σωστό. Για το μαγείρεμα θυμίζει γιαγιά. Έχω αντίρρηση.
1: Ωραία.
0: Ποιες γιαγιά, δηλαδή αυτό το γιαγιά και τα λοιπά είναι ένα marketing που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και λένε είναι μαμαδίστικο και γιαγιά. Άσε το μαμαδίστικο.
2: Το γιαγιαδίστικο.
0: Εντάξει, δεν μαγείρευαν καλά όλοι. Κάτι ζουμιά, κάτι αυτά. Άσε το μην πω κανένα κουβέντα για τις γιαγιάδες. Για θυμίσω εσύ η γιαγιά σου πώς μαγείρευε.
2: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο.
0: Όχι, ζουμιά αυτό.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Υπήρχε το. Η γιαγιά έφτιαχνε ποτέ τη μακαρονάδα αλντέντε.
2: Ποτέ.
0: Μέσα στα ζουμιά.
2: Και έβαζε και βούτυρο η γιαγιά.
0: Αυτό δεν ήταν κακό.
2: Ναι.
0: Anyway, παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι, ναι.
3: Καλημέρα, ο Στάθης.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Στάθης.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνω εγώ, πιστεύω, Στάθη. Μένα μιλάει Μιχάλη. Το όνομά το δικό μου είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πού είσαι, Στάθη, τέτοια ώρα?
3: Προσπαθώ να ξυπνήσω.
0: Α,
3: προσπαθώ να πάω τη δουλειά.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Πόσο κάνει 0 σε 0?
3: Μηδέν.
0: Καλά. Για πάμε εδώ τώρα. Εάν είμαστε σε έναν αγώνα, ρε παιδί μου, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, είτε με τα πόδια. Αν με προσπεράσεις σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχεις?
3: Την προηγούμενη. Την αμέσως καλύτερη.
0: Δεν θέλω συγκεκριμένο. Είμαστε σε έναν αγώνα, τρέχουμε. Και ξαφνικά με προσπερνάς. Τι θέση έχεις?
3: Αν είμαστε δυο μας πρώτοι.
0: Όχι. Δεν το κατάλαβες.
1: Δεν το κατάλαβε.
0: Για κάνε ένα παγωμένο ντους. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Αυτό είναι δύσκολο για πρωί.
0: Δεν είναι δύσκολο. Α, για πρωί, ναι. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούνε ρε, Γιώργο, πάμε στην άλλη. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Ζωή.
0: Μάλιστα, Ζωή. Δεν μου λέτε κάτι? Α, μ' ακούτε? Ρε, εσύ τι είναι με τις γραμμές σήμερα?
1: Θα μ' ακούτε τις γραμμές, λογικό.
2: Κρίμα.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι,
0: καλημέρα. Ποιος?
5: Ο Νίκος.
0: Δεν μου λες, Νίκο, αν με προσπεράσεις έναν αγώνα, τι θέση έχεις?
5: Τώρα μας βάλει δύσκολα, ρε Μιχάλη.
0: Έλα, ρε, που είναι δύσκολα.
5: Το πρώτη.
0: Όχι, και ποιος σου είπε ότι είμαι εγώ δεύτερος? Άστο, δεν πειράζει. Θα το τραβήξω μέχρι τις 11 και 10.
2: Τι θα γίνει τώρα?
0: Παρακαλώ. Ελάτε. Ωχαλό, ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ακόμα δεν ξέρει να ανοίξει το ραδιόφωνο. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ζωή.
0: Καθίστε κάτω.
4: Να κάτσω κάτω, μάλιστα.
0: Αν με προσπεράσετε σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχετε?
4: Προηγούμενο από σένα.
0: Αφού είσαι στην προηγούμενη, ήσασταν εσείς. Ήμουν εγώ μπροστά και ήσασταν πίσω.
4: Α, ήσουν εσύ μπροστά και εγώ ήμουν πίσω.
0: Ναι, αυτό λέμε. Λέμε, αν με προσπεράσεις σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχεις? Ελάτε.
4: Την καλύτερη, αμέσως καλύτερη.
0: Ναι, παίζει αυτό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι κάνουμε τώρα?
1: Εγώ νομίζω το λύγουμε.
0: Όχι, δεν το ξανά, θα το συνεχίσω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, εσείς ποια?
4: Είμαι Ζωή.
0: Δύο ζωές. Ναι, θα βαρεθώ, δεν μπορώ. Δύο, μία ζωή και αυτή δεν την μ' άρεσε. Υπάρχει περίπτωση. Αν με προσπεράσει ζωή σε έναν αγώνα, τι θέση θα έχει?
4: Δεύτερη.
0: Άντε πάλι,
1: δεύτερη. Άντε πάλι, δεύτερη. Δεν είναι, παιδιά, πρέπει να.
0: Να το μαρτυρήσω, να τελειώσω. Ναι, αλλά δεν θα κερδίσει.
4: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
0: Εάν με προσπεράσει έναν αγώνα, η θέση που θα έχει θα είναι η δική μου.
4: Δεν πάτε καλά.
0: Εσύ δεν πα καλά. Am I wrong? Κάνω λάθος.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη, πότε καλέ?
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
12: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
12: Ποιος?
9: Έρχεται για να κάνει...
14: Μπαμ!
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
15: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε!
20: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Ξερούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
25: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
26: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
25: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
26: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
25: Ω, ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
0: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.

0: δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: παπά κτλ. Τι ωραία. 744, καλημέρα σα. Πριν αφήσετε οριστικά πίσω σα τον καύσωνα. Καλά, δεν έχει έρθει ακόμα και μεγάλο καύσωνα. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Φέρουμε αυτό το χαρτί.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, okay. Να ξέρετε και να σας θυμίσω ότι η Carrier διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά τείχου που προσαρμόζεται σε κάθε χώρο. Επιλογές από 9.000 BTU και 24.000 BTU ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις ανάγκες του δωματίου σας και αν ζεσταίνεσαι πολύ. Okay. Όλα τα διαθέσιμα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με Wi-Fi, δίνοντας τη δυνατότητα σε εσάς να ελέγχετε τη θερμοκρασία απομακρυσμένα από όπου και αν βρίσκεστε. Κάθε επιλογή συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση και φαίνει πιστοποίηση Eurovent. Okay. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνήματα. Ναι, να το υπενθυμίσω, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον για λογαριασμό, γιατί κάποιος για γενέθλια, γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε το πρώτο, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Α, όχι, ό,τι και πιο ευχάριστο. Παρακαλώ.
2: Hello.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα.
0: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
2: 15.
0: Το θυμάσαι σίγουρα?
2: Ναι.
0: Ωραία.

0: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Σταμάτω, Μιχάλη, σταμάτω.
0: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνα μου. Δεν είναι, δεν είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
0: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Hit My Heart. Τι ωραία. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Έχουμε κάτι για Βεάκιο, δεν το έδωσα. Θα το δώσω σε λίγο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Καλημέρα, Αστέρη.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι λέει, καλέστε τον Αστέρη μου, τον άντρα μου, για τα γενέθλια που έχει σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εδώ στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, Αστέρη?
2: Οδηγός φορτηγού Προμήθεια σούπερ μάρκετ.
0: Ωχο, έχεις σταθμεύσεις κάθε μέρα πολλές, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαι τώρα στο Παγκράτη και είναι
0: άσπρο. Ω, καλά, δεν παρκάρεις εκεί. Είναι δύσκολα όλα γενικά. Εντάξει, Αστέρη, κάνε υπομονή. Είσαι Αστέρη έτσι κι αλλιώς. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ και την αγαπώ πολύ τη γυναίκα μου.
0: Το φαντάζομαι. Okay, αφού λείπεις όλη την ημέρα. Εντάξει, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Bye. Next one, please. Τι θα γίνει, θα μου δώσετε το επόμενο.
1: Τώρα έρχεται.
0: Πιο μακριά να μιλάς, γιατί να ακούγεσαι, υπάρχει λόγο να ακούγεσαι.
3: Δεν το πας εσένα.
0: Ναι, καλά.
4: Ναι,
0: Χάρη.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, Χάρη, για τα γενέθλιά σου.
4: Δεν το πήρε, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Μιχάλη μου, συγγνώμη, λέει, δεν το περίμενε, ενώ ο ίδιος έστειλε μήνυμα.
0: Εσύ ζήτησες να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Λέξετε.
0: Δεν κατάλαβα. Ρε παιδί μου, λέει εδώ, είμαι ο Χάρης, καλημέρα. Χθες είχα γενέθλια, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το να με πάρει ο Μιχάλης. Α, άρα είναι. Εσύ το θέλει. Οκ. Είσαι self. Τι λες?
4: Μα δεν πρέπει να με επιλέξετε. Τόσο πολύ στείλανε, οπότε.
0: Δεν έχει σημασία, ναι. Τι άγαμε, ό,τι προλαβαίνουμε. Τα πόσα κλείνεις, Χάρη? Έλα.
1: Είναι συγκινημένος ο Χάρης, Μιχάλη μου. Είναι
0: συγκινημένος. Ρε Χάρη, μίλα μου μπροστά στο τηλέφωνο να καταλάβω. Πόσο χρονών είναι, τα πόσα κλείνεις?
2: 35.
0: Πόσο?
3: 35.
0: Δεν είναι ψέματα, λέει. Εντάξει, Χάρη, χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις. Πάμε σε... Πού το? Α, ωραία. Ελάτε να δώσουμε αυτό που πρέπει. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο διάλογο. Στο θέατρο. Για να δεις την πιο viral κομμωδία της χρονιάς. Η οικογένεια Τσεκμέ ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Την 3η 23 Ιουνίου θα είναι στο Βεάκιο Θέατρο. Πρωταγωνιστούν Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννη Θεοχάρη. Στο ρόλο Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Προπόληση εισιτηρίων γενικά στο more.com. Λοιπόν, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
3: 6931-952-952.
0: Να γράψετε θέατρο όπως πάντα και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η οικογένεια Τσεκμέ στο Θεάκιο, Βεάκιο Θέατρο στο Πειραιά. Η προσκλήση είναι για σήμερα, 3η στις 9.30 το βράδυ. Πες μας τα ζώδια.
3: Κριός. Χρειάζεστε δυνάμεις, γι' αυτό επιλέξτε για σήμερα μια παρέα σωστή και ευχάριστη. 9. Ταύρος. Ταύρος, οι δύσκολοι πλανητικοί συνδυασμοί μπορεί να σας καταβάλουν ψυχολογικά, ακόμα και για ασήμαντες αιτίες. 6. Δίδυμη.
0: Ό,τι τόνο θέλεις, παίζω.
3: Ναι, το κατάλαβα. Δίδυμη, όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, μην ενθουσιάζεστε από την πρώτη ματιά. Μπορεί η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. 7. Καρκίνος. Βρείτε το χρόνο να συναντηθείτε ουσιαστικά με τους ανθρώπους του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. 9.
0: Το καμπανάκι το κανονικό είναι ξεχασμένο.
3: Το κατάλαβα.
0: Θα το φέρουν αύριο.
3: Ναι. Λέων, οι προβληματισμοί για τα αισθηματικά σας δεν σας αφήνουν να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας. 7.
0: Αυτό είναι φαδίεση. Παρακαλώ.
3: Παρθένος, προσπαθήστε να εξομαλύνετε μία ένταση μέσα από συζήτηση και σοβαρή συμπεριφορά. 8. Ζυγός, περιορίστε τις ηγετικές σας τάσεις και λύστε τις διαφορές έτσι ώστε να λειτουργήσετε καλύτερα. 8. Σκορπιός, δεχτείτε τα πράγματα στα επαγγελματικά σας όπως είναι και όχι όπως θα το επιθυμούσατε εσείς. 7. Τοξότης, εσείς μπορεί να έχετε την καλή διάθεση για να αναλάβετε ευθύνες, όμως υπάρχει κίνδυνος παρανόησης. 8. εγώ καιρός. Μείνετε στα θέματα που σας προβληματίζουν ψύχρεμη λογική, ελιχθείτε και κρατήστε αποστάσεις. 8. Υδροχόος. Έχετε πέσει στην παγίδα της υπεραπασχόλησης που αυξάνει τις απαιτήσεις και μειώνει την ποιότητα ζωής. 6. Και τέλος, ηχθείες. Φανείτε προνοητικοί σε κάθε είδους οικονομική συναλλαγή που θα μπορούσε να σας ζημιώσει. 8.
5: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
6: Breakfast.
5: Καρφωμένο εκεί.
7: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
7: 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
9: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Supergirl.
10: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
9: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
11: This does not look like this is gonna end well.
9: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα
12: σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χτες βράδυ στην Κερατέα. Υπό έλεγχο και η δασική φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, δήλωσε ο Τραμπ. Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ασταμάτητη η Ολίβια Ροντρίγκο, η σπουδαία καλλιτέχνης ανέβηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το νέο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
13: Ηλιοφάνεια με έως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: DJ! Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε παρακαλώ.
1: Καν-καν.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αρχίσει τα ταξίδια, τα κοντινά, τα μακρινά, ό,τι θέλετε. Υπάρχει το Insurance Market, για να είστε σίγουροι ότι έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο του τον εαυτό σας. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Ναι, διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα θέλεις να έχεις, έτσι πολύ απλά. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, το λέω. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Παρακαλώ, Αντικειοδός, ναι.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κόμβο Δημοκρατίας στον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο Γιαλαμία. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμβο Πλακεδίας στον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία. Περιφερειακή του Ημιτού για την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Okay, thank you. Άλλο.
3: Να πούμε ότι η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει η Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Επίσης η κάθοδος της Μεσογείων στο Χολεργό. Και τέλος κίνηση έχει η Παραλιακή προς Πειραιά από το Μοσχάτο προς την Πλατεία Υποδαμίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Upside down, boy, you tell me. Παρακαλώ, για ελάτε να δούμε τι γίνεται εδώ.
1: Τι γίνεται.
0: 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα 4 ημέρες. Είμαστε εδώ. Θέλουμε ακόμα. Την Παρασκευή μας έρχεται 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού. Μπείτε στο hugelathens.com για να μάθετε περισσότερα και να κλείσετε το εισιτήριό σας. hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Έχω ένα.
2: Έχεις ένα.
0: Μια διπλή.
2: Μια διπλή.
0: Μια διπλή πρόσκληση. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
3: 6931-952-952. Με το Μιχάλη. Κάθε πρωί. 7 με 10.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber please.
3: 6931-952-952.
0: Παρασκευή έρχεται. 26 Ιουνίου. Ο Hugel στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα.

0: Τι τελείωσε κιόλα τα παιδιά.
1: Τελειώνουν επιτυχίες πολύ γρήγορα.
0: Πόσα ώρα, δύο λεπτά.
1: Ούτε 1,5 λεπτό.
0: Λοιπόν, για ελάτε, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο ναι, πρέπει να το πούμε. Έρχεται ο διαγωνισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Είναι.
0: Του μεταφραστικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Έτσι.
0: Τι θα κάνουμε? Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-61-46-997. Έχω τρεις φράσεις στα αγγλικά και θέλω να μου τις μεταφράσετε. Θα σας τις διαβάσω. Θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, να πω επίσης το εξής, ότι το δώρο είναι δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την ANEC Lines για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα συν υγειοταχή από τον Πειραιά για Κρήτη.
1: Και καλά, παιδιά!
0: Με επιστροφή. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Γενικά οι κρατήσεις είναι στο anec.gr και στο 210-89-19-800. 89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Λοιπόν, δύο ακτοπλοϊκά για να πάτε και να έρθετε σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και με γιοταχή. Από Πειραιά για Κρήτη. Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Τηλεφώνησέ μου τώρα. Θα σου δώσω τρεις φράσεις που πρέπει να μου τις μεταφράσεις. Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες. Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
2: Ναι.
0: Your fantasy does orgies.
2: Η φαντασία σε οργιάζει.
0: Μπράβο.
1: Το ξέρει, παιδιά.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Τι?
0: It happened, the come to see.
1: Όπα.
2: Ξανά.
1: Ξανά.
0: Ναι, καλά. It happened to come and to see.
2: Συμβαίνει να έρθεις και να δεις.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Bye bye. Θέλω αγγλικά, αλλά ακούστε, αν ξέρετε καλά αγγλικά, αυτό δεν θα το καταφέρετε.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ξέρετε απ' τα άλλα τα αγγλικά που τα μίλαγαν ο πρωθυπουργός, ο πρώην. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Ξέρετε αγγλικά?
4: Ξέρω.
0: It happened, the come to see.
4: Πίλθον είδον και απίλθον.
0: Όχολο. Όχι βέβαια. Δεν πρόκειται να βγει αυτό. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα σας.
0: It happened, the come to see.
5: Συνέβη στα καλά καθούμενα.
0: Ακούσατε sit, ακούσατε το, δεν έχετε πρόβλημα. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. It happened, the come to see.
1: Παιδιά, είναι τόσο εύκολο.
0: Πανεύκολο. Δεν πειράζει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Next line, please. Στα αγγλικά. Ναι.
6: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
6: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
0: Όντε πάλι τα
1: είδε. Άντε πάλι, ρε παιδιά. Μα μην
0: φρόνται. Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
1: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, it happened, the come to see.
5: Συνέβη. Κάμερα και έλα.
3: Κάμερα. Όχι, το είπε λάθος, δεν πειράζει.
0: Γεια σας. Δεν θα
1: αυτό. Όχι, να το κάνουμε.
0: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
1: Δεν γίνεται.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. It happened, it happened, the come to see.
6: Έγινε τέλος να δεις.
0: Επιτέλους.
1: Jesus.
0: Πάμε και στο τελευταίο, αυτό δεν ξέρω αν θα το καταφέρεις.
6: Βοήθα, για να δούμε.
0: You have your black carpets.
6: Έχεις τις μαύρες σου.
0: Ναι, με black carpets, στο κάρπι, ναι, έχεις τα μαύρα σου χαλιά, αλλά πρέπει να πεις το μαύρο. Εντάξει, αυτό είναι. Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
6: Έτσι, έτσι. Θα μπορεί.
0: Έτσι, ακριβώς. Έχεις κερδίσει λοιπόν διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πας και να έρθεις με ANEC Lines, διπλή εσωτερική καμπίνια και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, οκ.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό καλό.

0: Καλημέρα σας. Να ότι πλησιάζει η μέρα The Hellenicon Experience την 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης. Επιστρέψει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει live ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αχ, να πάω,
1: Ναι, ναι.
0: Και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε τα αποκλειστικά hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε την 5η, 5 με 7, live. Ήρθε αυτό από το Καστελόριζο.
2: Ναι, ναι.
0: Τσαουσόπλε λέει καλημέρα στην παρέα σου από Καστελόριζο. Ξεκινάω για σκαφάτη βολτάρα στην μπλε σπηλιά και μετά Άγιο Γεώργιο να λιώσω στον ήλιο. Κάθε πρωί Τσαουσόπουλο χρόνια τώρα, τσιγαροστρίβοντας μάλλον θέλει να πει, και καφεπίνοντας. Παναγιώτης, σε ζηλεύουμε να περνάς καλά.

0: Αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε με μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952,
0: γράφοντας μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Εντάξει, όπως ξέρουμε όλοι, τα κουνούπια είναι οι κλασικοί θαμώνες της γης εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνο. Εσύ όμως κλασικά repel spray και έστειγες. Δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Το repel spray κρατάει τα άντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά έτσι. Repel spray από την Unifarm.
2: Όμορφα!
0: Κάνε, τι είναι αυτό,
2: ένα κουνούπι.
0: Repel spray, κάτω.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι,
15: την κουαλίτα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
22: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, όταν Όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
2: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Δε βαγιόλ.
1: Τελείωσε.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Για ετοιμαστείτε, τι έγινε. Χάλασε η συσκευή σου, το κινητό σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Στο λέω δηλαδή. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημα Vodafone ή να μπει στο vodafone.gr.
1: Τι καλά!
2: Τι ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δώσεις πάρα πολύ βάση.
1: Δώσε βάση.
2: Ναι. Τα αναπάντεχα προσόντα που θέλουν τα κορίτσια για τα γόρια του καλοκαιριού.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά άμα κάποιος δεν έχει αυτά τα προσόντα, τα όποια θες να μας πεις, πώς θα τα αποκτήσει το καλοκαίρι, θα τα βιδώσει, τι θα κάνει.
2: Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα το πιστεύετε ότι τα θέλουμε αυτά.
1: Είναι πολύ απλά.
0: Άλλο αυτό. Και άλλο. Πώς θα τα κατακτήσουμε, για λέγει.
2: Λοιπόν, καταρχήν, να διαθέτετε κυλίτσα. Απλό.
1: Όχι, δεν θέλει κυλίτσα.
0: Εδώ γίνεται μάχη.
2: Όχι, πώς τι θέλουμε.
0: Χθες ξέρεις τι έφαγα. Μία σαλάτα με ντομάτα το μεσημέρι. Το μεσημέρι έφαγα λίγο καρπούζι και το βράδυ έφαγα μία πατάτα βραστή. Και δεν πίναγα, ναι.
2: Δεν γίνεται, Μιχάλη. Δεν θα έχεις κατακτήσεις.
1: Κοντζάμ άντρας, δύο μέτρα. Έφαγες λίγο καρπούζι, ντομάτα και μία πατάτα βραστή. Μα δεν σε πιστεύει κανείς.
0: Δεν με πιστεύεις, αυτό είναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Μα έλα μου τε.
0: Κι όμως δεν πεινάω.
1: Αλλά.
0: Το έχω καταφέρει.
2: Πρέπει να φας.
0: Ναι.
2: Εμείς θέλουμε κυλίτσα.
0: Να πάτε βρείτε αλλού.
1: Ωραία. Θα τη βρουν.
0: Άλλο.
2: Συνεχίζω. Ο άντρας του καλοκαιριού πρέπει να ξενοκοιτάζει με αξιοπρέπεια.
0: Τι εννοείς?
2: Αξιοπρέπεια. Το κάνεις με αξιοπρέπεια.
0: Να κοιτάει, αλλά να μην λέει εγώ. Αυτό ναι, να μην το λέει.
2: Να μην έχει και ηχητική υπόκρουση, δηλαδή.
0: Σωστό. Αυτό ναι.
2: Λοιπόν, επίσης, τα γόρια του καλοκαιριού θέλουμε να πάνε διακοπές με τους κολλητούς τους.
0: Α, για να πάτε και εσύ με κανένα κόμενο.
2: Σωστά. Και να πάμε μετά και μαζί.
0: Α, μετά συνεχίζει.
1: Ναι.
2: Στα γόρια του καλοκαιριού θέλουμε να πάνε διακοπές με τους κολλητούς τους.
0: Α, για να πάτε και εσύ με κανένα κόμενο.
2: Σωστά.

0: Οπότε δεν κάνεις.
1: Δεν κάνω, ναι.
2: Γιατί?
1: Δεν άμα χρειαστεί να κάνω, θα κάνω.
2: Να κάνεις, μεγάλη, πρέπει να με σώσεις.
1: Α, όχι.
0: Δεν θα σε σώσει. Κάτσε εκεί που είσαι.
2: Έχουμε λαγοκέφαλο. Μπορεί να έρθει κάποιο κατά πάνω μου.
1: Αυτό το λαγοκέφαλο. Μα τα έχουν κάνει.
2: Γιατί μεγάλη, δαγκώνει.
1: Και. Γιατί ξαφνικά φέτος εμφανιστήκαν οι λαγοκέφαλοι έτσι.
2: Δεν ξέρω.
1: Χρόνια υπάρχουν, έλα τώρα.
2: Τέλος, και
1: δεν ξέρω, ναι, οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουν τίνα, κάποια στιγμή, άμα δεν έχουν τι να γράψουν, γράφουν μια. Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, απλά είναι αυτό, να προσέχουμε.
1: Ναι, ναι, καλά, να προσέχετε.
2: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, θέλουμε αγόρια που να ξέρουν να ξεμοναχιάζουν σωστά σε σοκάκια χωρίς να μας δει κανείς.
1: Εννοεί, αυτό είναι μια ζωή.
2: Το κάνετε.
3: Είναι τέχνη.
0: Έχει βγάλει και σχολή για να μάθει.
1: Και έχω βάλει και στο τηλέφωνο χάρτη. Του δείχνω ακριβώς.
0: Έχει βάλει πινέζα.
1: Που έχει, ναι. Που έχει σημείο που δεν είναι κοντά τα σκουπίδια.
2: Ναι.
1: Η κάδη. Πιο κάτω.
2: Α, μπράβο.
1: Πλήρης χαρτογράφηση.
0: Πλήρης.

0: My New Religion. Πρέπει και το breakfast κάτι να κάνει σαν breakfast. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει που... Τετραήμερο στην Μύκονο. Διαμονή στο πανέμορφο Aeolos Resort στη χώρα της Μυκόνου με πρωινό και ακτοπλοϊκά εστία από την Sea Jets. Λοιπόν, μπείτε τώρα στην κλήρωση. Στείλε μήνυμα στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή γρήγορα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε αυτή την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Ποια Παρασκευή είναι? Δεν είναι 23 η Παρασκευή, είναι 26.
1: 26, ναι.
0: Ποιος το γράψε? 26, συγγνώμη. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή, λοιπόν, 26 Ιουνίου, τέλεια. Λοιπόν, να σας ενημερώσω. Το Aeolos Resort είναι μια μικρογραφία της Κυκλαδίτικης χώρας. Είναι πολύ κοντά στη χώρα της Μυκόνου, για να είσαι και κοντά κτλ. Σε απόσταση αναπνοής λοιπόν από τη χώρα, το Aeolos Resort προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αυτή την εμπειρία. Μια αρχιτεκτονική που εμπνέεται από την Κυκλαδίτικη.

0: Η παράδοση και σύγχρονες minimal πινελιές. Έχει τρεις ξεχωριστές πτέρυγες το συγκρότημα αυτό. Επιλογές για κάθε διάθεση, από στιγμές ηρεμίας με θέα τη θάλασσα μέχρι το απογευματινά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα με φόντο το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Θερμενόμενες πισίνες και υδρομασάζ. Έτσι. Λοιπόν, άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και πηγαίνεις 4 ημέρες στη Μύκονο, όλα πληρωμένα. Και βεβαίως με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets και το Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Danzago Διορό, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι αξιοπρόσεκτο. Εντάξει, έχει να κάνει με θρησκείες κτλ. Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
1: Έλα.
0: Είναι όρθιος.
1: Ορθοκασία.
0: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμένουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάθεσαι πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για 1 λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος. Έτσι. Τι να κάνουν, του βάζουν θεραπευτικές αλυφές και τα λοιπά.
1: Αλλά ναι.
0: Τίποτε.
1: Ωραία.
0: Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα τεστικά του έχουν μελανιάσει.
2: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
0: Το λέει εδώ. Και δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Και του τα έχουν μπρίξει. Του τον έχουν μελανιάσει.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά του, να θέλει να κάτσει όρθιος. Όχι.

David Guetta, gone, gone, gone. 6 λεπτά πριν από τι 9, καλημέρα. Όπως σας είπα το πρωί που μου λέτε τι κάνεις, τι έκανες και στο βράδυ, που κάθε μέρα συζητάμε. Χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ για τους Led Zeppelin και ναι, πρέπει να παίξω ένα τραγούδι. Led Zeppelin. Living, loving.

0: Καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
12: DJ Traveler, live on tour.
13: London! Are you ready for Harry Styles?
14: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
15: Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
16: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
15: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
16: Συντονίσου
15: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
16: στις 8.30 το πρωί
15: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Τι
17: DJ Traveler live on tour
18: με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χτες βράδυ στην Κερατέα, υπό έλεγχο και δασική φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. 4,1 ρίχτερ κούνησαν και πάλι το προκόπη της Εύβοιας στις 7 παρα 5 το πρωί. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Κόλαση στην Ευρώπη από τον καύσωνα, 8 νεκροί στη Γαλλία, 13 κολυμβητές πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Στην Ισπανία κηρύχθηκε κόκκινο συναγερμός για τη χώρα των Βάσκων. Η Ολίβια Ροντρίγκο, η σπουδαία καλλιτέχνης, ανέβηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το νέο της άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
19: DJ! Η ώρα είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Simple, βεβαίως. Η ζωή είναι απλή. Έχει μπει και το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι, γι' αυτά σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Δεν το συζητάμε. Την Κιωδός και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, που είναι και σημαντικότερες. Είναι περίπου 30 λεπτά. Περιφερειακή Μυτού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεδίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Okay, thank you. Άλλα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στις Γαλατσίου λόγω λαϊκής αγοράς. Η Ισχυστού έχει 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει άνοδο στη Συγκρού, η Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το Νέο Φάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς θετικά χθες και κλείσιμο στο ψηλό ημέρας. Το κλείσιμο της συνεδρίας, 2.501 μονάδες για το Γενικό Δίκτυο Επιστροφής το Νοέμβριο του 2009, αν δεν κάνω λάθος, 214 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street με μεικτά πρόσημα, συν 0,29, μείον 0,37 και μείον 1,33, στο συν 0,62 η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ παίρνουν κέρδη σήμερα, μείον 2,26 και μείον 1,49. Το πετρέλαιο υποχωρεί στα 77,26, βέβαια. Ακριβένει έναντι τη ισοτιμία, γιατί το ευρώ υποχωρεί στο 1,14.
0: Okay.
3: 4.131 δολάρια ο χρυσός.

0: Θα το ακούσετε και αυτό την Παρασκευή. 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα. Την Παρασκευή αυτή, 26 του μηνός, στο θέατρο Βράχο, στο Βίρονα. Εισιτήρια στο hugelathens.com. hugelathens.com. Θα είναι εκπληκτικό, σας το λέω. Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Ο Hugel θα βγει στις 9. 12 θα έχει τελειώσει. 8:30-9 κάπου εκεί. Πριν το Hugel θα παίξω εγώ. Αυτά όσον αφορά την Παρασκευή. Τώρα όσον αφορά το αύριο. Αύριο μεγάλη κλήρωση του νέου μεγάλου διαγωνισμού DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δείτε από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον Athens DJ. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στα χέρια σου για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Αύριο κλήρωση 8:30 το πρωί. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφεις Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: Where is my husband? Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργουιν είναι εδώ. Από το Βύρονα Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη.
2: Ναι.
1: Μεγάλη Σάου Σόπουλο.
2: Το πλανήτη έρχεται Μιχάλη μου ο Μικ Τζάγκερ και δηλώνει ότι είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones.
0: Εντάξει.
2: Κάπου θα ξέρεις, κάτι θα ξέρεις παραπάνω, δεν μπορεί.
0: Ο άλλος είναι.
2: Τι?
0: Ο Keith είναι.
2: Δεν θέλει.
0: Μουρμουρίζει.
2: Αν ξεκινήσουν, πότε λες ότι θα βγουν?
0: Του χρόνου, ρε.
2: Α, του χρόνου.
0: Ωραία. Άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η Βάνα Μπάρμπα δηλώνει για την τηλεοπτική της επιστροφή. Μου έλειψαν τα φώτα και η κόπωση των σκηνών. Είναι σαν ένα καινούριο ξεκίνημα για μένα, δηλώνει. Η Τζένιφερ Λόπες σε συναυλία με το παιδί και το γιο του Μπεν Άφλεκ. Τι εννοεί, έχω μπερδευτεί.
0: Δηλαδή, πάει να πλησιάσει πάλι τον Μπεν.
2: Ναι, πλησιάζει.
0: Μπεν, πρόσεξε, έρχεται. Ξανά.
2: Η Βικτόρια Μπέκαμ εντυπωσιάστηκε με το φασελάκι του Ντέιβιτ. Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου, δήλωσε.
0: Ποιο φασελάκι?
2: Ένα μεγάλο φασελάκι έχει ο Ντέιβιτ, γιατί
0: ναι.
2: Ασχολείται με.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η συμφωνία, την βιογραφική ταινία της Μαντόνα, αναβάγησε λόγω υψηλού κόστους. Είναι στεναχωρημένη. Ο Γεωργιάδης.
0: Αν δεν θέλει.
2: Ωραία, πάμε σε άλλα νέα.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
2: Ναζιάρα η κυρία αυτή.
3: Από μικρή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας κάνουμε τη θέλει.
2: Ωραία.
0: Τι είναι αυτό?
2: Τι γίνεται εδώ?
0: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή η κυρία? Η τεχνική νοημοσύνη απειλεί τους influencers. Αυτή είναι η influencer λέτε. Α, η Τούνη. Α, λέτε.
0: Δεν είναι έτσι. Επίτηδες την έχουν κάνει.
2: Ναι, γιατί όμως, ούτε την αναγνώρισα.
0: Φαίνεται στο πλάνο, αλλά το σώμα δεν είναι αυτό.
2: Ναι,
0: είναι,
2: δεν είναι.
0: Είναι πολύ πιο βαρύ. Μάστε.
2: Wanted, η αμοιβή 4,73 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους.
3: Μάστε.
2: Να πάμε μια ψάρεμα.
0: 10 λαγοκέφαλοι είναι 50 ευρώ.
2: Καλή χαρά. Εντάξει.
0: Πού
2: θα τους βρούμε άραγε?
0: Παντού. Χρόνια.
2: Τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Θα βρεθούν να βλέπουν. Θα βαρεθούν να βλέπουν τον Λιάγκα στον Αντένα, λέει μάλλον. Παραμένει στον Αντένα. Και με εκπομπή το πρωί και με late night show. Μάλιστα, μάλιστα. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εκεί?
0: Αγωνία και τα λοιπά.
2: Εδώ πολλή αγωνία έχουμε.
0: Σαν το φίλ, τι είναι αυτό εδώ?
2: Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία.
0: Όχι, συγκίνηση, προσβολή.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο.

0: Γκαμπριέλα. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 21 λεπτά. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα, και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλά, εσύ.
0: Πού είσαι?
1: Βρισκόμαστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Για να παίζεις σε διαγωνισμό του σταθμού, πάνε να πει ότι η δουλειά δεν είναι καθόλου σοβαρή. Έτσι δεν είναι?
1: Δήμος.
0: Α, Δήμος. Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πού είναι ο Χάρης? Χάρη.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
3: Και εγώ στη δουλειά είμαι.
0: Τι δουλειά είναι, Χάρη, αυτή?
3: Δικηγόρος.
0: Από πω. Τι είναι? Δεν είπα. Θα πάρει τον Χάρη για δικηγόρο, θα πάρει 10 χρόνια φυλακή.
2: Φοβάμαστε.
0: Χάρη, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ο Χάρης.
3: Χάρηκα, καλή επιτυχία.
0: Okay, καλημέρα, καλή επιτυχία. Και στους δύο και ξεκινάμε. Κωνσταντίνα, σε ποιο άθλημα παίζετε το 1-2?
1: Ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Χάρη, αν φυτέψουμε μια σκελίδα σκόρδο στο χώμα, θα ξαναφυτρώσει?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλός κι αυτός.
0: Κωνσταντίνα, ποιος ποταμός διασχίζει τη Ρώμη? Ο Δούναβης, ο Τίβερης, ο Σικουάνας?
1: Τίβερη.
0: Τίβερη, σωστά.
2: Μπράβο.
0: Χάρη, πάμε στα δύσκολα. Πώς λεγόταν ο πρωταγωνιστής στην ταινία από 50 αποχρώσεις του Γκρι? Κρίστιαν Καρεμπέ, Κρίστιαν Μπλακ, Κρίστιαν Γκρέι.
3: Κρίστιαν Γκρέι.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλό ξέρει.
0: Το έχεις δει αυτό, ε? Δεν έχεις δει την ταινία?
3: Όχι.
2: Α, δεν την έχει δει.
0: Από τον Γκρέι τσίμπησε. Οκ. Κωνσταντίνα, πώς λέγεται το ραβδί που κρατάει ένας μαέστρος?
1: Μπαγκέτα.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή.
0: Χάρη, τι είναι η ρικότα?
3: Τυρί.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί συμβαίνει?
0: Για χαρά είμαστε.
2: Μάχη.
0: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
1: Νομίζω Αφρική.
0: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Τι ήταν αυτό που έπαθες? Χάρη, πόσα φύλλα παίρνει ένας παίχτης στην πυρίμπα? 10, 11, 12?
3: 12.
0: Όχι, 11.
2: Αχ, ρε Χάρη.
4: Κρίμα, κρίμα.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Πάμε. Κωνσταντίνα, πόσες τρύπες έχει το γαλλικό μπιλιάρδο?
1: Τρεις.
0: Καμία. Δεν έχει τρύπες. Κωνσταντίνα. Χάρη, πρόσεξε γιατί... Γιατί όχι να μην το ξέρεις. Σκίστηκε το καλσόν.
2: Όπα.
0: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
3: Με μανώ.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Χάρη μου, κέρδισες.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.

0: Παρακαλώ πολύ, ο 95,2 Athens DJ Kitan Weir σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Supergirl. Πιο τολμηρή και πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινάει ένα επικό ταξίδι σε σκηνοθεσία Greg Gillespie. Δείτε το πρώτη σε avant-premiere από το 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου, αύριο. Στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Λοιπόν, θέλετε, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους, okay? Η ταινία κυκλοφορεί από τις 25 Ιουνίου από την Tanway. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 8 το βράδυ, στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους, Supergirl, ο Athens DJ και η Tanway σας περιμένουν.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: στροφή μέτρηση ξεκίνησε.
1: Τρία!
2: Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδιασμένη που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: My name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to these amazing radio stations, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Michalis Tsasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Κρήτη. Καλημέρα σας. Αυτό το καλοκαίρι πείτε ευχαριστώ στον Carrier. Γιατί η εταιρεία του που ίδρυσε εδώ και πολλά χρόνια, η Carrier, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμούς και παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει το 1902. Πάνω από ένα αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες. Ανακάλυψε κλιματιστικά τείχου Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU για κάθε ανάγκη και budget. Όλα με Wi-Fi, 5 χρόνια εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Μία το Viber, παρακαλώ, έτσι.
1: 69-31-952-952.
2: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει, πάρ' την τηλέφωνο και πες. Αν είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
2: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
2: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσεις. Μην έρχονται πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
2: Ακριβώς αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2.

0: Send the lights off. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Χρειάζεστε δυνάμεις, γι' αυτό επιλέξτε για σήμερα μια παρέα σωστή και ευχάριστη. 9. Ταύρος. Οι δύσκολοι πλανητικοί συνδυασμοί μπορεί να σας καταβάλουν ψυχολογικά, ακόμα και για ασήμαντες αιτίες. 6. Δίδυμοι. Όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, μην ενθουσιάζεστε από την πρώτη ματιά. Μπορεί η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. 7. Καρκίνος. Βρείτε το χρόνο να συναντηθείτε ουσιαστικά με τους ανθρώπους του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. 9. Λέων. Οι προβληματισμοί για τα αισθηματικά σας δεν σας αφήνουν να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας. 7. Παρθένος. Προσπαθήστε να εξομαλύνετε μία ένταση μέσα από συζήτηση και σοβαρή συμπεριφορά. 8. Ζυγός. Περιορίστε τις ηγετικές σας τάσεις και λύστε τις διαφορές έτσι ώστε να λειτουργήσετε καλύτερα. 8. Σκορπιός. Δεχτείτε τα πράγματα στα επαγγελματικά σας όπως είναι και όχι όπως θα το επιθυμούσατε εσείς. 7. Τοξότης. Εσείς μπορεί να έχετε την καλή διάθεση για να αναλάβετε ευθύνες, όμως υπάρχει κίνδυνος παρανόησης. 8. Εγώκερος. Μείνετε στα θέματα που σας προβληματίζουν ψύχρεμοι, λογικοί, ελιχθείτε και κρατήστε αποστάσεις. 8. Υδροχός. Έχετε πέσει στην παγίδα της υπεραπασχόλησης που αυξάνει τις απαιτήσεις και μειώνει την ποιότητα ζωής. 6. Και τέλος, ηχθείες. Φανείτε προνοητικοί σε κάθε είδους οικονομική συναλλαγή που θα μπορούσε να σας ζημιώσει. 8. Τελείωσα.
2: Ναι.
0: Οκ, πάμε να φύγουμε. Πότε?
1: Και αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία, κρατάγαμε στιγμή. Ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Hello.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
0: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
3: 15.
0: Oh. Το θυμάσαι σίγουρα?
3: Ναι.
0: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
3: Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
0: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
3: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
0: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Αστέρι. Έτσι λέει, καλέστε τον Αστέρι μου, τον άντρα μου, για τα γενέθλια που έχει σήμερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται?
4: Καλά, εδώ στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, Αστέρι?
4: Οδηγός φορτηγού προμήθεια σούπερ μάρκετ.
0: Ωχ, έχει σταθμεύσει κάθε μέρα πολλές, ε.
4: Ναι. Είμαι τώρα στο Παγκράτη και είναι άσχημα.
0: Καλά, δεν πάω να παρκάρεις, εκεί είναι δύσκολα όλα γενικά. Εντάξει, Αστέρι, κάνει υπομονή, είσαι Αστέρι έτσι κι αλλιώς. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ και την αγαπώ πολύ τη γυναίκα μου.
0: Το φαντάζομαι. Okay, αφού λείπεις όλη την ημέρα. Εντάξει, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, bye. Ήρθε αυτό από το Καστελόριζο.
5: Ναι.
0: Τσαουσόπλε, λέει καλημέρα στην παρέα σου από το Καστελόριζο. Ξεκινάω για σκαφάτη βολτάρα στην μπλε σπηλιά και μετά Άγιο Γεώργιο να λιώσω στον ήλιο. Κάθε πρωί Τσαουσόπλο χρόνια τώρα, τσιγαροστρίβοντας μάλλον θέλει να πει, και καφεπίνοντας. Παναγιώτης, σε ζηλεύουμε να περνάς καλά.
1: Αναπάντεχα,
0: ναι,
1: προσόντα,
0: ναι,
1: που θέλουν τα κορίτσια για τα γόρια του καλοκαιριού.
5: Α, το αγόρι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά άμα κάποιος δεν έχει αυτά τα προσόντα, τα όποια θες να μας πεις, ναι, πώς θα τα αποκτήσει το καλοκαίρι, θα τα βιδώσει.

0: Τι θα κάνετε
1: τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Να διαθέτετε κυλίτσα. Απλό.
2: Κυλίτσα.
3: Όχι.
2: Εδώ γίνεται... Δεν θέλει κυλίτσα.
3: Όχι.
2: Δεν θέλει.
3: Εδώ γίνεται μάχη.
1: Όχι, πώς τι θέλουμε.
3: Χθες ξέρεις τι έφαγα.
1: Τι έφαγες.
3: Μία σαλάτα με ντομάτα.
1: Ναι, ναι.
3: Το μεσημέρι έφαγα λίγο καρπούζι.
2: Ναι.
3: Και το βράδυ έφαγα μία πατάτα βραστή.
2: Μία.
3: Και δεν πίναγα, ναι.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Κοντζά μάντρα, δύο μέτρα.
3: Που δεν
2: έφαγε λίγο καρπούζι,
3: ναι.
2: Ντομάτα και μια πατάτα βραστή.
3: Ναι.
2: Μα δεν σε πιστεύει κανείς.
3: Δεν πιστεύει, δεν με πιστεύει, αυτό είναι.
2: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Ο άντρας του καλοκαιριού πρέπει να ξενοκοιτάζει με αξιοπρέπεια.
3: Τι εννοεί.
1: Αξιοπρέπεια, το κάνει με αξιοπρέπεια.
3: Να κοιτάει, αλλά να μην λέει.
1: Μπράβο.
3: Αυτό ναι, να μην το λέει.
1: Να μην έχει και ηχητική υπόκρουση, δηλαδή.
3: Σωστό. Αυτό ναι, ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, θέλουμε αγόρια που να ξέρουν να ξεμοναχιάζουν. Χιάζουν σωστά σε σοκάκια χωρίς να μας δει κανείς.
3: Εννοεί, αυτό είναι μια ζωή.
1: Το κάνετε.
2: Είναι τέχνη. Έχει βγάλει και σχολή για να μάθετε.
3: Και έχω βάλει και στο τηλέφωνο χάρτη. Του δείχνω ακριβώς.
2: Έχει βάλει πινέζα.
3: Που έχει, ναι. Που έχει σημείο που δεν είναι κοντά τα σκουπίδια.
1: Ναι.
3: Η κάδη. Πιο κάτω.
2: Πλήρης
3: χαρτογράφηση.
2: Πλήρης.
3: Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
1: Έλα.
3: Είναι όρθιος.
1: Ναι.
3: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάθεσαι πολλές ώρες.
1: Ναι.
3: Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για 1 λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
2: Okay.
3: Έτσι. Τι να κάνουν. Του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
1: Αλλά ναι.
3: Τίποτε. Το σημαντικό είναι ότι τα, οι όρχες του, τα testicles του έχουν μελανιάσει.
2: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
3: Το λέει εδώ. Δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του κάτσε κάτω. Του τα έχουν μπρίξει. Τον έχουν μελανιάσει.
2: Έχει γρήγορη αποδοχή. Δεν μπορώ να πω.
3: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωράστο, να θέλει να κάτσει όρθιος. Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες.
1: Ναι.
3: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
4: Θα δείξει.
3: Θα δείξει.
4: Ναι.
3: Your fantasy does orgies.
4: Φαντασία σοργιάζει.
3: Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
4: Δεν είναι να έρθεις και να δεις.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Bye bye. Ναι.
5: Ναι, ναι.
3: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
5: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
3: Όντε πάλι τα
2: είδε. Άντε πάλι, ρε παιδιά.
3: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
2: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
3: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
2: Δεν γίνεται.
3: Καλημέρα. It happened, the come to see.
5: Έγινε το
3: ρε βαβίς. Επιτέλους.
2: Jesus.
3: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ. Κωνσταντίνα, πώς λέγεται το ραβδί που κρατάει ένας μαέστρος?
6: Παγκέτα.
3: Σωστά.
2: Πολύ καλή.
3: Χάρη, τι είναι η ρικότα?
7: Τρί.
3: Βεβαίως.
2: Παιδιά, τι συμβαίνει?
3: Για χαρά είμαστε.
2: Μάχη.
3: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
6: Αφρική.
3: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Τι ήταν αυτό που έπαθες? Χάρη, πρόσεξε γιατί... Γιατί όχι να μην το ξέρεις? Σκίστηκε το καλσόν.
2: Όπα.
3: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
7: Με μανό.
2: Εντάξει, παιδιά.
3: Χάρη μου, κέρδισες.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη που βάζει γκολ στην ακροματικότητα από το αποδυτήρι. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, φέρτε μας έναν αντίπαλο.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Come away.
9: Hey, boo.
10: Boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
18: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
19: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
18: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
20: This does not look like this is gonna end well.
18: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέος πολιτικός καυγάς με αφορμή τη δικαστική απόφαση για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου σχετικά με τη διαρροή στοιχείων Ελλήνων ψηφοφόρων το 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Το κινηματογραφικό του ντεμπού το κάνει ο Ρόμεο Μπέκαμ. Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις και τίτλο 40 Love. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα. Ο καιρός.
10: Λιακάδα με ως 33 βαθμούς.
17: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Στις 8 το βράδυ έχουμε το μάτς Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 την αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
17: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαι και εγώ, πολύ καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, πάντως εμένα η Τρίτη μου φαίνεται πιο βαριά, πιο δύσκολη από τη Δευτέρα. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Πολύ ωραία λιακάδα εκεί έξω και ένα αεράκι το οποίο το χρειαζόμαστε και ευτυχώς είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Μια χαρά για την εποχή και δεν υποφέρουμε σε τη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, καφεδάκι χρειάζομαι οπωσδήποτε. Θα παραγγείλω από το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Εκεί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές με κάθε σου παραγγελία και θα θες να φιλήσεις και το delivery. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει κίνηση στους δρόμους και σήμερα από τη Λιάρισμα βλέπω στον Κεφισό. Από Άνω Πατήσια έως Λένορμαν και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στη γέφυρα μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Υπομονή στην Κεφυσίας από κάτω έως το Δαχτυλίδι και στο ύψος του Ψυχικού. Χαμηλές ταχύτητες και γύρω από το κέντρο, στο λιμάνι και στην Αθηνών. Από Παλατάκι μέχρι Φιβών. Υπομονή λοιπόν, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες και πολλά πολλά άλλα σας έχω στη συνέχεια. Μίκα Χιούγκελ πρώτα. Η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου ακούτε καθημερινά και μόνο επιτυχίες.

Girl Jamaican Bam Bam. Το Bam Bam είναι ένα τραγούδι το μεταξύ του 1982 από την Τζαμαϊκανή καλλιτέχνηδα της Dance Hall, Sister Nancy. Το ανακάλυψα εντελώς τυχαία τις προάλλες και τρελάθηκα που όλο το ρεφρέν είναι η Sister Nancy. Εμπνευσμένο λέει από το ομώνυμο τραγούδι του 1966 των Meritals and Byron Lee and the Dragonaries. Καλά, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν αυτοί. Εμείς θέλουμε να δούμε Hugh Girl παρόλα αυτά. Παρασκευή 26 Ιουνίου έρχεται στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Αν θέλετε να είστε εκεί, προλαβαίνετε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com με 53 ευρώ. Και φυσικά μπορείτε να κερδίζετε και προσκλήσεις από τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ. Μία από αυτές θα γίνει δική σας τώρα με ένα μήνυμα στο Viber 69-31-952-952 αριθμός. Στείλτε μήνυμα γράφοντας Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio DJ.

Vamos, Nueva York. Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ και διαβάζω ότι ο Bad Bunny δάνεισε τη φωνή του σε ένα κομμάτι πίτσας που φοράει γυαλιά, λέει. Στη νέα ταινία Toy Story 5, εννοείται θα τη δω, είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν του Toy Story. Ο Keanu Reeves θα είναι ξανά ο Duke Kaboom, ο Tom Hanks ο Woody, ο Tim Allen ο Buzz Lightyear και η John Cusack η Jessie και θα ακούσουμε και νέο τραγούδι από την Taylor Swift στο Toy Story 5, το οποίο θα λέγεται I Knew It, I Knew You. Μέχρι να δούμε το Toy Story 5, σας έχω avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Tanware Supergirl. Προσκλήσεις διπλές έρχονται για σας σε λίγο. Προς το παρόν, Cyril και Stumbling In, φυσικά μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας στο Viber. Απορίες, ευχές. Πού θα πάτε το καλοκαίρι, πότε φεύγετε, 6931, 952, 952.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Παρακαλώ!
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση!
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί. Σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει.
2: Μπαμ.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
11: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
19: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε?
20: Τι ε? Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας ποιο μέσα αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Radio DJ.
26: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
27: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
28: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή. Όλα.
0: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
22: 95,2. Athens DJ.

Τρίτη. Έχουμε αβάν-πρεμιέρα από τον 95,3 Athens DJ και την Tan Weir που σας προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας Supergirl. Η πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ Supergirl ξεκινάει ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες από το σύμπαν της DC φυσικά και μπορείτε να τη δείτε Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα και η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους 25 Ιουνίου από την Tan Weir. Έρχεται τώρα η Ριάννα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Radio Athens DJ.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρών ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνα Σοφά, solo divani,
12: di qualità.
13: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι και πάλι ανοιχτά. 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα σε 24 ώρες. Στη Βούλη αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ταινία ετοιμάζουν ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue. Ο διάσημος σκηνοθέτης και η Αυστραλή pop star εθεάθησαν στην Ουαλία για γυρίσμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λιακάδα με έως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός με έως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Καλημέρα και πάλι εδώ από τα κεντρικά του 95,2 Athens DJ, πρωινό 3ης 23 Ιουνίου. Και ξέρω, έχει ζέστη, παιδιά, ειδικά αν κατεβαίνεις μετά μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που σημαίνει ότι όταν γυρίσεις, θέλεις η επιδερμίδα σου να έχει μια εξτρά φροντίδα και μια εξτρά φρεσκάδα που διαρκεί. Η σειρά Hygienic της Pharmacept προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο με το Shower Gel και την Shower Cream που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και 24ωρη αίσθηση φρεσκάδας γιατί έχουν πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου σε λίγο. Έχουμε διαγωνισμό Harry Styles, αλλά και το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε γεύμα για δύο. Προς το παρόν, έρχονται μόνο επιτυχίες BB Rexha και Faithless για το ξεκίνημα αυτής της ώρας.

0: Harry Styles, Sign of the Times, We've Got to Get Away και σας δίνουμε την τέλεια ευκαιρία να κάνετε μια απόδραση μέχρι το Λονδίνο για να δείτε τον Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου. Αυτό είναι αύριο. Τελευταία ευκαιρία. Σήμερα λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή. 8.30 το πρωί θα γίνει κλήρωση στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και για να μπείτε σε αυτή, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή 6931, να το πω και πιο αργά. 952-952. Ταξιδεύετε Παρασκευή 3 με Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, με τον Mark Ronson φυσικά εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα παίζουμε μαζί Βρες το πρόσωπο. Για ακούστε.
1: Το λέω συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Βλέπετε λοιπόν μια εκπομπή όπου κανένας δεν μας έχει πει τι θα πούμε. Αυτά τα 5,5 χρόνια εκπομπής ήταν χρόνια δημοσιογραφικής ελευθερίας.
0: Ποιος είναι? 69-31-952-952. Για στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Σε λίγο κάποιος, κάποια από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου και κερδίζει δώρο από τη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέτ για ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Σας έχω το Face and Body Sun Spray SPF 50 και το Ηλιοντόρ Face Sun Cream SPF 50 με φυσικά φίλτρα 100% και φυσικά Ηλιοντόρ After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο. Hugh Gallagher, Anatet, Doria.

0: Moving to the sun, αλλιώς να τα πούμε. Να τα πούμε σήμερα με τη Λίλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Εδώ πολέμουμε επικίνηση.
0: Πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι Κηφισιά.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έχεις μπλέξει εκεί στο εμπορικό κέντρο?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Α, καλή τύχη με το παρκάρισμα, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να πληρώσεις, μη σε γράψουν, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Γιατί πήγα να την πατήσω τις προάλλες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Το λέω συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Βλέπετε λοιπόν μια εκπομπή όπου κανένας δεν μας έχει πει τι θα πούμε. Αυτά τα 5,5 χρόνια εκπομπής ήταν χρόνια δημοσιογραφικής ελευθερίας.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο
0: Ευαγγελάτος. Ναι, πολύ σωστά. Δώρα από τη σειρά Ηλιοδόρ της Φαρμασέπτ, δικά σου, έτσι για να σε παρηγορήσω λίγο, βρε Λίλη. Φιλάκια, bye.
1: Γεια σας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μιχάλης ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρω ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω. Και εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλή.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
4: τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: 95,2

David Guetta, Teddy Swim Stones and Die, Gone, Gone, Gone. Έτσι για να σας λείψω λίγο, φεύγω και θα τα πούμε αύριο στις 10. Πριν φύγω όμως να σας θυμίσω ότι στο box το έχουν παρκάνει αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω, με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω κι εγώ να φίλησω το delivery με αυτά που κερδίζω. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Benson Boone τώρα και Beautiful Things στις 12 ακριβώς. Ο Νίκος Ζώης εδώ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη. Bye bye.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
5: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρύο?

0: επίσημο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύγος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύγος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Α4 τα περιπολικό.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
22: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
23: Green.
22: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: 95,2.

0: Μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Supergirl.
2: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δεν απαιτείται αίτηση. Τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του αναμένεται να παρουσιάσει άμεσα ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάει το ελληνικό χρηματιστήριο, ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009. Είδηση βόμβα στο αμερικανικό μπάσκετ. Στην ομάδα του Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς. Λιακάδες με ως 33 βαθμούς και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: Toshiba. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Απολαυστική Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ. Καλό μας μεσημέρι. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μάλιστα στο μικρόφωνο. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Εδώ είναι η αγαπημένη μας καλλιτέχνες, it's summer time. Και λατρεύουμε που είναι summer time. Και εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλες θερμοκρασίες όσο θα είναι στην Ευρώπη που θα αγγίξει τα σαραντάρια στη Βόρεια Ευρώπη τέλη αυτής της εβδομάδας. Okay. Σήμερα, τελευταία σου ευκαιρία για να πάρεις μέρος στο DJ Traveler και να ταξιδέψεις Λονδίνο να απολαύσεις live τον Harry Styles. Σου έχω και προσκλήσεις για avant premiere της ταινίας Supergirl και σου έχω και προσκλήσεις για να πας στο θέατρο και να περάσεις τέλεια καταπληκτικά. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Θα συναντήσει τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Θιβών, όπως και η Ιερά Οδό με Θιβών. Στη λεωφόρο Κηφισίας, αν κινείσαι, ένα μικρό κόλλημα στο ύψος του Ψυχικού και στο Μαρούσι. Στην άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, σε Βασιλής Αμαλίας και Πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο. Και σε μεγάλα τμήματα επίσης της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και της λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing, και θα έχουμε όλη τη διάθεση να τη μεταφέρουμε γι' αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Με επιτυχίες να έρχονται από τη Σκατσάι, την Σακίρα, την Ζέινα και Μισελ Ντελούζ. Sexy love.

Be My Azizam, ο Ed Sheeran, στο 95,2 Athens DJ, 18 λεπτά μετά τις 12, εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Λίγες μέρες μας χωρίζουν μέχρι ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ, στο Athens Summer Beat. Ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Πάρα πολλές μουσικές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά στα DEX, με υπέροχο DJ set με όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες. Θα ξεκινήσω να παίζω ακριβώς στις 6 στο Πάρκο Ελευθερίας. Και μαζί μας θα είναι και η Fresh Derm Sunscreen, για να μην έχεις θέματα με τον ήλιο καθόλου. Θα έχουμε την ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή τον ήλιο, να φορέσεις Fresh Derm Sunscreen και να μπορέσεις να χορέψεις κάτω από τον ήλιο στο Athens Summer Beat αυτή την Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Και θα ακούσουμε μουσικές όπως και αυτό εδώ, μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες για το 2026, από τον Gordo.

σβήσε τα φώτα γιατί δημιουργείς και φωτορύπανση. Okay, turn the lights off, Kato. Στο 95,2 Athens DJ, 27 λεπτά μετά τις 12, απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Και αύριο θα είναι ένα απολαυστικό βράδυ Τετάρτης, γιατί έχουμε avant-premiere από το 95,2 Athens DJ και την Tanwir. Θα απολαύσετε την ταινία Supergirl. Πιο τολμηρή, είναι πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ. Η Supergirl ξεκινάει ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες και μας έρχεται από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie. Για να απολαύσεις Supergirl, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και αύριο στις 8 το βράδυ πάμε κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους για να απολαύσουμε σε avant-premiere την ταινία Supergirl με την καταπληκτική Αυστραλή ηθοποιό Millie Alcock. Okay. Για να επαναλάβω τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο, 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για αύριο Τετάρτη στις 8 στον κινηματογράφο Αθήνεων.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Ωπα,
4: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Athens Summer Beat.
8: Athens Summer Beat.
9: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα τεξ, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travelforfun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

στο Jamaican, στο Jamaican. Μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ, φτάσαμε. Αυτή την Παρασκευή είναι ο Χιούγκελ στο θέατρο Βράχων. Από το 95,2 Athens DJ έχει να γίνει χαμός στο θέατρο Βράχων. Ένα φοβερό πάρτι ετοιμάζεται για να απολαύσουμε ένα υπέροχο DJ set από τον Χιούγκελ με όλες τις επιτυχίες. Χαμός έχει να γίνει εκεί. All right. Χαμός γίνεται και στο Παρίσι, περιμένουν καύσωνα στο Παρίσι. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχει 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά, καύσωνα περιμένει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Αλλά και με καύσωνα είναι υπέροχη μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα. Ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ. Η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει από την Nova και το Viasat Epic Drama. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι. Οπότε αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να φύγεις για Παρίσι. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέγεις σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova, το οποίο ταιριάζει σε σένα, και μπαίνεις με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση για να ταξιδέψεις Παρίσι και να περάσεις καταπληκτικά. Εδώ απολαμβάνουμε Adam Port.

0: Dernier Dance in the Last, το 95,2 Athens DJ.
1: Όπου θέλεις να κερδίσεις 100 ευρώ.
0: Θέλεις 100 ευρώ. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Παίζει η μάχη των φίλων. Είναι πάρα πολύ απλό. Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη. Και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Μπορείς να δηλώσεις αυτή τη στιγμή συμμετοχή για να παίξεις και εσύ στη μάχη των φίλων. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
4: Βουλοκαίρι.
3: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
5: Σάλτσα ντομάτας.
3: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
6: Πριν το φαγητό.
3: Σωστά.
5: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
3: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Athens Summer Beat.
8: Let's go!
7: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beach. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού. Radio DJ.
0: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 95,2
2: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το επόμενο Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρώτη τους φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν οι νέοι που συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2025. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα από τις 8 με 8.30 το βράδυ, λόγω του αγώνα Nostos Run. Ναυάγησε λόγω υπέρογκου κόστους η συμφωνία για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα. Η pop star είχε αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Στους 33 βαθμούς τα θερμόμετρα με αίθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με έως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Στις 8 το βράδυ έχουμε το ματς Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 την αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο 95,2 Athens DJ. Hello everybody. Υπέροχο μεσημέρι με 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς γενικότερα εδώ στην Ελλάδα δεν θα ζήσουμε αυτό που θα επικρατήσει σε τεράστιο τμήμα της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα. Μάλλον τον αποφεύγουμε τον καύσωνα, τον τρελό καύσωνα δηλαδή, τις επόμενες ημέρες. Για να στείλω εδώ χαιρετισμούς. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Γεια σου, Νικόλα, η Έφη στην παρέα μας, η Μέρη, η Αγγελική, η Αθηνά, η Αλέκα, ο Βαγγέλης, ο Κωνσταντίνος. Hello everybody. Περνάμε καταπληκτικά και σου έχω και DJ Traveler. Ναι, περίπου 19 ώρες μας χωρίζουν από την κλήρωση. Η κλήρωση η οποία θα στείλει κάποιον στο Λονδίνο, στο Wembley Stadium, να απολαύσει live τον Harry Styles. Και αυτή την ώρα επίσης θα κερδίσεις και προσκλήσεις για να πας θέατρο σε καλοκαιρινή παράσταση. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυξημένη κινητικότητα σε τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη λεωφόρο Κηφισίας, σε Αμπελόκηπους και Ψυχικό, κόλλημα προς πλατεία Συντάγματος αλλά και Ομόνοια. Επίσης, θα συναντήσετε στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Ηρακλείου, λεωφόρο Δεκελίας, αυξημένη κινητικότητα και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως και στην άνοδο Κηφισού από Βικέλα. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Δυνάμωσε ένταση. Έρχονται επιτυχίες από Σάους. Θα θυμηθούμε Γκάλα και ο David.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Υπέροχος Alex Warren Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο Λονδίνο, αλλάζουν κάποια πράγματα στο Wembley στις συναυλίες του Harry Styles αυτές τις ημέρες. Όπως θα επιτρέπονται τα μπουκάλια νερού σε σημεία τα οποία μπορείς να τα ξαναγεμίσεις. Τα εμφιαλωμένα θα έχουν μισή τιμή. Θα υπάρχει δωρεάν αντιλιακό σε όλα τα info points, ναι. Επίσης προτρέπουν ο κόσμος να ντυθεί με ελαφριά ρούχα για να αναπνέει το σώμα. Alright. DJ Traveler live on tour. Πας Λονδίνο, απολαμβάνεις Harry Styles στο Wembley. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα έχεις εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ θα έχεις για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την κλήρωση. Προλαβαίνεις όμως να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση γίνεται αύριο στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Σε στέλνει στο Λονδίνο δύο άτομα να απολαύσετε 4 Ιουλίου τον Harry Styles. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής, γιατί τώρα προλαβαίνεις να συμμετέχεις. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου φυσικά.

Rafa Guido, Fama στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. It's summertime, baby, we love it. Έρχεται και Rally Ακρόπολης. Και την 5η 25 Ιουνίου, αυτή την 5η, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο The Ελληνικό Sports Park. Live 95,2 Athens DJ. 5 με 7 το απόγευμα, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Αμέσως μετά, DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Και μάλιστα θα πας, θα φωτογραφηθείς και σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και θα πάρεις μαζί σου και ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. Και παράλληλα θα απολαύσεις και αποκλειστικό hot dog το οποίο δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για την μεγάλη ημέρα. Αυτή η μεγάλη ημέρα είναι αυτή την 5η Rally Village στο The Ελληνικό Sports Park. Μην το χάσεις για κανένα λόγο. Eco Rally Ακρόπολης έρχεται. Oh yes. Εδώ μέχρι το break μας πάει ο Tom Odell, Another Love.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να τη πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Τη έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κάτσε. Έχω αποδείξει ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Happy birthday. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy.
4: άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
14: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Honda Center.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
25: 95,2 Athens DJ.

7 λεπτά πριν από τις 2. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να σας πάω στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά να απολαύσετε ένα μωρό για τρεις. Φοβερή, ταριστή οικογενειακή κολλήνσερο. Κερδοσία της Θέμητας. Έχω στα χέρια μου 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε την 5η στις 9 το βράδυ. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931.

0: καταπληκτικό house tune. Hugel, Altranate, Move into the Sun στο 95,2 Athens DJ. Θα είναι αυτό η μεγαλύτερη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού.
1: Θα το ξέρουμε το Σεπτέμβρη.
0: Okay. Η Nova καθημερινά στην παρέα μας. Να σου μιλήσω λίγο για την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, με το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα και με απεριόριστη επικοινωνία. Πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Χωρίς οπτική ίνα, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Βλέπεις χάρτη ταχυτήτων και παίρνεις όλες τις πληροφορίες μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, να έχετε μια τέλεια συνέχεια στο μεσημέρι σας. Θα την έχετε στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζω, Τζίμας, η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες σύνες για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόν τον μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο RAR ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασίες και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνίδι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone και απόκτησε 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της.

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
3: και άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Supergirl.
2: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9 ετοιμάζει ΑΔΕ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Ο Ερντογάν θα διεκδικήσει και άλλη προεδρική θητεία στην Τουρκία έως το 2032. Μα τι παίρνει αυτός ο Mick Jagger? Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε πως είναι έτοιμος για περιοδεία. Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 25 του άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος καιρός αύριο με έως 33 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά το Σύμπα με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 3η 23 Ιουνίου με αρκετά ζεστό καιρό, καλοκαίρι βλέπετε. Και εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ φυσικά συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο σε Χαλάνδρια Μπελόκηπους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδό. Στο ύψος του Αλίμου. Έρχονται για τη συνέχεια Magic και Marshall Jefferson, Jennifer Lopez, Bad Bunny. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, η Tate McRae και το Sports Car.

Die With A Smile. Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το έχετε μάθει, μεθαύριο 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση θα μεταφερθεί στο The Hellenicon Sports Park. Και ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλα. Αμέσως μετά θα υπάρχει ένα DJ set, θα το επιμεληθώ εγώ, μέχρι τις 10-11 φαντάζομαι. Εσείς μπορείτε να φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και να πάρετε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, Rally Village The Hellenicon Sports Park. Ενώτρε τώρα και 54 Ultra. Talk to you.

David Guetta, Teddy Swimstones and I Gone Gone Gone στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Tan Weir σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Supergirl από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952-952 γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Όπως πάντα, νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτή είναι η Λωρίν και το Tattoo.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άνθρωπο DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε, είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
11: 95,2 Athens DJ.

Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια, Hit My Heart στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις Siege, έτσι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει, από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο και μάλιστα

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρουζ Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι χίπις?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει

0: ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι και πάλι ανοιχτά. 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα σε 24 ώρες. Στη Βούλη αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ταινία ετοιμάζουν ο Quentin Tarantino και η Kylie Minogue. Ο διάσημος σκηνοθέτης και η Αυστραλή pop star εθεάθησαν στην Ουαλία για γυρίσμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Λιακάδα με έως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός με έως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Στις 8 το βράδυ έχουμε το μάτς Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 την αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πάλι εδώ στο στούντιο των 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 23 Ιουνίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Timbaland και Justin Timberlake, Calvin Harris και Clementine Douglas, Shakira και Burna Boy. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Hugel. Την Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων, μην ξεχνάτε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Watermelon Sugar, ο Harry Styles στον 95,2 Athens DJ. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα τον δει στο Λονδίνο. Θα το μάθουμε αύριο ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεων πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα καθημερινά σας έξοδα. Προλαβαίνετε ακόμα και τώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber 6931952952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles, 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αγαπημένο throwback, η Sonic, it feels

Ed Sheeran και Sivers στον 95,2 Athens DJ. Και βέβαια έχουμε Athens Summer Beat για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα Ντέξο Νίκο Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μια συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι η Playman.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ! Πού πάμε!
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
2: Θα ήθελα, ναι.
1: Θέλει
3: πολύ. Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφύρι στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο Πετρόκτιστος Φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
2: Η Χριστίνα.
3: Πού πάμε?
2: Μήπως είναι Μύκονος?
3: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
2: Είναι η Άνδρος.
3: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Έλα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
3: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
3: Ναι!
1: Μπράβο, Θανάση!
3: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
6: 3, 2, 1.
7: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: πράσινα.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: 95,2 Athens DJ.

Kato, turn the lights off στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα...
3: Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Athens Summer Beat.
5: Let's go!
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που

0: Willys Carrier εφίδρετο κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
18: Θες!
17: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
21: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
0: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: 95,2

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
2: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δεν απαιτείται αίτηση. Τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του αναμένεται να παρουσιάσει άμεσα ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάει το ελληνικό χρηματιστήριο, ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009. Είδηση βόμβα στο αμερικανικό μπάσκετ. Στην ομάδα του Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς. Λιακάδες με ως 33 βαθμούς και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ plus των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ μένει πάντα σταθερή.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, στο 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από BB Rexha και Faithless, Imagine Dragons, Damiano David, Hugel, Teddy Swims, ξεκίνημα με την Taylor Swift.
3: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Imagine Dragons και το Bones εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φαίνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές, στίγκα στα υλικά, θρυλική Βεζούβιο, all time classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9.50. Έχω για σας και διαγωνισμό μέσα από το Viber μου. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τρεις από εσάς κερδίζετε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Moving to the Sun, 95,2 Athens DJ. Ωρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, υποδεχόμαστε τον Χιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Εσείς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Χιούγκελ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτή την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park, 95,2 Athens. DJ εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αμέσως μετά, DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Θα έχετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη, να πάρετε δώρο μαζί σας κάτι ξεχωριστό από την περιφέρεια Αττικής, ενώ θα μπορέσετε να δοκιμάσετε και το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για εκείνη την ημέρα. Όλα αυτά την 5η 25 Ιουνίου, Echo Rally Ακρόπολης στο The Hellenicon Sports Park.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center. People have every power. People have every power.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
20: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
20: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
22: Είσαι ξύπνιος.
23: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
26: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
27: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
28: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
29: 95,2 Athens DJ.
30: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bad Romance στο 90,2 Athens DJ. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω πολύ καλά ότι ψάχνεις τρόπους για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου για να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να αποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens Summer Beat.
3: Let's go!
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα Dex, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
4: Πο-πο-πο. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Αυτό το καλοκαίρι. Εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μια έκρηξη.
13: Έκρηξη. Πότε καλέ.
12: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
14: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
13: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
12: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
15: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
13: Ποιος.
12: Έρχεται για να κάνει...
16: Παμ!
12: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
12: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Radio DJ.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Το επόμενο Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρώτη τους φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν οι νέοι που συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2025. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα από τις 8 με 8.30 το βράδυ, λόγω του αγώνα Nostos Run. Ναυάγησε λόγω υπέρογκου κόστους η συμφωνία για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα. Η pop star είχε αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Στους 33 βαθμούς τα θερμόμετρα με αίθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με έως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0. Η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που διεκόπη για 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με σκορ 3-2 και η Αλγερία την Ιορδανία με 2-1. Στις 8 το βράδυ έχουμε το ματς Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 την αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μέχρι και τις 6 στην παρέα σας και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Nelly Furtado, Gordo, Playmen, Harry Styles, Bad Bunny, Maneskin, ξεκίνημα με Zayna.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Maneskin και το Begging στο 99,2 Athens DJ, νέος μεγάλος διαγωνισμός. Ετοιμαστείτε να δείτε από πάρα πολύ κοντά τον Harry Styles στο Λονδίνο. DJ Traveler Live on Tour έρχεται. Φοβερό ταξίδι έχουμε εξασφαλίσει για εσάς τα πάντα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό με το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η μεγάλη κλήρωση θα έρθει αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν δεν κερδίσεις, θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας, ναι, και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, ας το διάλο. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι,
1: και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι,
1: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
2: ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: 95,2 Athens DJ.
24: Yes.

0: Michel Deleuze, Sexy Love, στον 95,2 Athens DJ που μαζί με την Tanvir σας προσκαλούν την avant-premiere της ταινίας Supergirl. Θα το δείτε πρώτη αύριο Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηβους. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.
3: Athens Summer Beat.
4: Athens Summer Beat.
5: Let's go!
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο.
4: Athens Summer Beat.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις.
11: Ποκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα.
10: Το και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Mime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.

0: σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
1: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
0: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: 95,2

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
2: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
1: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
3: This does not look like this is gonna end well.
1: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9 ετοιμάζει ΑΔΕ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Ο Ερντογάν θα διεκδικήσει κι άλλη προεδρική θητεία στην Τουρκία έως το 2032. Μα τι παίρνει αυτός ο Mick Jagger? Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε πως είναι έτοιμος για περιοδεία. Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 25ο του άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος καιρός αύριο με έως 33 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά νομίζω ότι πλησιάζουν οι διακοπές, ε. Πλησιάζει ο Αύγουστος. Πλησιάζει να τελειώσει ο Ιούνιος, είναι καλοκαίρι. Hello. Αυτό που είπα δεν θέλω να σας αγχώσω είναι γιατί το είδα, το διαπίστωσα βασικά και δεν ξέρω, αγχώθηκα εγώ. Πρέπει να οργανωθούμε με τις διακοπές, νομίζω. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα. Έχει εκεί στον κόμπο Μεταμόρφωσης, αλλά και πιο ψηλά από την Κηφισιά. Και το κομμάτι της Αττικής Οδού από Μεταμόρφωση μέχρι Δαχτυλίδη και η Κηφισία σε αυτή την ώρα. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα σας έχω. Topic: Becky G, ολοκένουργιο. Hugh Gale. The Second Voice, Alex Warren. Άρα πρώτα, το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά, ο David Guetta.

0: Oh, you turn me upside down. Νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13. Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Ό,τι θέλετε εσείς βασικά να ανεβάσετε πάρα πολύ ψηλά στο σημερινό Top 13, το όλο καινούργιο, αυτό δηλαδή που έρχεται ακριβώς στις 7. Ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, αυτό που σας έχει καρφωθεί στο μυαλό από το πρωί για αυτό το 24ωρο. 69-31-952-952, αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε μηνύματα, εκεί ψηφίζετε το τραγούδι σας.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Like a cry for you και όλα αυτά. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στη συναυλία της Ariana Grande στο Los Angeles πήγε η Jennifer Lopez, ντυμένη στα λευκά και στη VIP πτέρυγα φυσικά. Κατά τα άλλα, η Madonna αποκάλυψε ότι η κόρη της, η Lourdes Leon, η Λόλα όπως τη φωνάζει, της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα τραγούδι και αυτό της έφερε μετά από έτσι μια όχι και τόσο καλή περίοδο στη σχέση τους και πάλι κοντά. Η 29χρονη Λόλα το προσπαθεί εδώ και χρόνια να κάνει καριέρα σε κάτι έτσι ανάμεσα σε μουσική και modeling χωρίς καμία επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Όλο καινούριο. Hugel Atranate. Ακριβώς. Moving to the sun. Όταν συμβαίνει αυτό, να έχετε σωστές κρέμες. Ε. Σαν αυτές τις Ζαρτό. Δύο μοναδικά προϊόντα Ζαρτό να τα κερδίσετε και σήμερα. Sun Protection Cream SPF 50+. Με όλα τα φίλτρα κυριολεκτικά. Αλλά και Gold Cream 24 καράτια με μικροσωματίδια χρυσού. 24 καράτια. Αναζωογονεί την αφυδατωμένη επιδερμίδα. Βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρητήδων. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Έχω διαγωνισμό στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι τα 3 εκατομμύρια.
1: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Your Religion, Bieber, Rexha και Faithless μαζί, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που ζεσταίνεται πάρα πολύ και υδρώνει. Το ξέρατε ότι το 78% των ανθρώπων, ανάμεσα τους και εγώ βασικά, θεωρεί ότι η ενυδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Το νερό όμως μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών. Αλμόρα, απόλαυσε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τώρα το ξέρουμε όλοι.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: 5,2. Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.
7: Για την Αθήνα.

Max Warren, Ordinary, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Χρυσάφι μοιράζουμε. Gold Cream, μικροσωματίδια, χρυσό 24 καράτια έχει μέσα. Είναι μία από τις δύο κρέμες της Ζαρτό. Η άλλη είναι φυσικά η Sun Protection Cream. Και οι δύο και το set αυτό γίνεται δικό σας. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια, γι' αυτό και το χρυσάφι. Ο πλανήτης βασικά πριν από λίγες μέρες απέκτησε τον πρώτο του 3εκατομμυριούχο. Τώρα θα μου πείτε πόση πια διαφορά έχει από τον δισεκατομμυριούχο ή από τον απλό και ταπεινό εκατομμυριούχο. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι θέμα πρεστής και κάποιο είδος έτσι εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ο πρώτος λοιπόν 3εκατομμυριούχος του πλανήτη έγινε κυρίως λόγω του διαστημικού του προγράμματος αλλά και του AI. Ποιος είναι, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, ο πρώτος και μοναδικός μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3εκατομμυριούχος του πλανήτη? Α, ο Elon Musk. Β, ο Jeff Bezos. Ή Γ, Mark Zuckerberg. Ποιος από τους τρεις είναι ο πρώτος 3εκατομμυριούχος σε αυτό τον πλανήτη? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Ο πρώτος 3εκατομμυριούχος λοιπόν στον πλανήτη Γη είναι Α, ο Μάσκ, Β, ο Μπέζος ή Γ, ο Ζούκερμπεργκ. DJ Throwback.

0: Ε, πού το θυμηθήκαμε αυτό. Pitbull, I know you want me. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γιώργο, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Γιώργο?
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαι αφεντικό εκεί στο μαγαζί που δουλεύεις. Οπότε...
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είμαι αφεντικό, ούτε δουλεύω 15 ώρα. Κάτι στραβό γίνεται.
0: Να σε πω, αφεντικό που δουλεύεις 15 ώρα. Έχουμε κανονίσει τίποτα με διακοπές ή θα περιμένουμε τελευταία στιγμή?
1: Πάντα τη τελευταία στιγμή είμαστε.
0: Ναι, αφεντικά είμαστε. Μπορούμε να δώσουμε
1: όσο. Δεν βαριέστε, ναι. Αφήνουμε πρώτα και μετά βλέπουμε.
0: Μιλώντας για λεφτά που δίνουμε και αφεντικά κτλ. Τρεις εκατομμύριοχος. Ο πρώτος και μοναδικός του πλανήτη είναι Α, ο Elon Musk, Β, ο Jeff Bezos ή Γ, ο Mark Zuckerberg.
1: Ο Elon Musk είναι.
0: Φαντάσου ότι έπεσε, λέει, λίγο το χρηματιστήριο και έχασε τις τελευταίες μέρες 152 δις. αλλά είναι ψηλοπράγματα.
1: Γιατί
0: έχει αυτή τη στιγμή 1,13. Αχ, Γιώργο, τι να κάνουμε.
1: Αλλού μόνο σε εμάς.
0: Έχεις κερδίσει πάντως, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens Summer Beat.
5: Athens Summer Beat.
6: Let's go!
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
3: Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις.
7: Στα DEX, ο Νίκος Ζώης.
3: Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο.
7: Athens Summer Beat.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 3%.

0: 100% Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Τρίτη απόγευμα με πολύ ζέστη στην Αθήνα. Το air condition είναι πάρα πολύ φίλος μας. Εντάξει, μέχρι να δούμε το λογαριασμό του ρεύματος. Καλό απόγευμα, υπομονή σε όλους εσάς που βλέπω τώρα στο δρόμο. Μπίλη, Σταυρούλα, Πέγγι, Χριστιάνα, Αναστασία, Δημήτρης, τη Σεμίνα. Τα παιδιά προπονούνται παρά τη ζέστη. Θάνος, Πέτρος, Κρίς, καλησπέρα, Μαριάννα, Θεοφάνης, Βάσο, Κλέρι. Αλήθεια είναι πως κάνατε χαμούλη σήμερα στα μηνύματα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Συνεχίστε το στο 6931-952-952 στο Viber. Δηλαδή εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια για το επόμενο Top 13. Benson Boone ξεκινάει σήμερα με το τυχερό
2: νούμερο 13.

0: More Than a Game, τι ομάδα και αυτή είναι το επίσημο anthem του FIFA World Cup 2026. Περιλαμβάνεται και στο επίσημο άλμπουμ των αγώνων. Είναι μια συνεργασία David Guetta που γκρίνιαζε ότι δεν του έδωσαν σημασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλη, τη CJ, τον Χάντριξ δηλαδή, και τη Αμερικανίδα rapper Megan Thee Stallion. Ο Μποτσέλη δηλώνει τεράστιο φαν γενικά του ποδοσφαίρου και όπως έχει γράψει στα social, θεωρεί μεγάλη του τιμή που συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση. Είναι και η δεύτερη τεράστια διοργάνωση για τον Μποτσέλη για φέτος, αφού είχε τραγουδήσει και στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, θυμάστε, το Φεβρουάριο, κανονικός τελετάρχης.
1: Νούμερο 11. Like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: princess. Παπα ούτε Mickey Smith νούμερο 9 σήμερα. Το ψήφισατε εδώ στο Top 13. Πέμπτη που μας έρχεται μεθαύριο, δηλαδή 25 Ιουνίου. Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο Ellinikon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με Μιχάλη Τσαουζόπουλο. Αμέσως μετά DJ set με Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη. Πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park.
1: Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Σήμερα από το νούμερο 13 Benson Boone, Beautiful Things, David Guetta, Andrea Bocelli κτλ. DNA More Than The Game, νούμερο 12. 11, Magic, Marshall Jefferson, Life is Simple, Μελωδία στο 10. Argy Medusa, Mickey Smith, Papa Ute στο 9. 8, ψηφίσατε Another, Talk to You, Κατσάι Γκαμπριέλα στο 7. Και Calvin Harris λίγο πριν, Blessing στο νούμερο 6. Λοιπόν, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Δεν θα το ξαναπώ. Κυριολεκτικά θα το ξαναπώ γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση. DJ Traveler Live on Tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Sold out η συναυλία. Τελευταία ευκαιρία να δείτε μια sold out συναυλία. Ιστορική ημέρα. Wembley Arena, 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα και εισιτήρια και ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Τι κάνουμε τώρα? Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952 στο Viber. Η κλήρωση είναι αύριο το πρωί, εκεί γύρω στις 8.30 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler, Live on Tour, Harry Styles, 4 Ιουλίου. Θα τον δείτε στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Και μια και μιλάμε για Harry, το Aperture έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 της Αμερικής στο Billboard πριν από λίγους μήνες, βασικά τον Φεβρουάριο. Αύριο το πρωί, μεγάλη κλήρωση, καλή επιτυχία.
2: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Ωπα,
4: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
9: Athens DJ.
5: Νούμερο 5.

0: Move, Adam Podcast Drive, πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4, 95,2 Athens DJ Kitangwe. Σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Supergirl, το Supergirl από το σύμπαν της DC βέβαια. Το βλέπετε πρώτη την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 το βράδυ, αύριο δεν είναι Τετάρτη, είναι αύριο. 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνων, στο Μπελόκι, που μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πέντε από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Είναι για το Supergirl αύριο Τετάρτη 8 το βράδυ στο κινηματογράφο Αθήνων, στο Μπελόκι.
1: Νούμερο

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Athens Summer Beat.
4: Let's go!
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα ΤΕΤ Βάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.

0: νόημα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη. Πότε καλά.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
6: Παμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργασία. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα,

0: Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.

0: Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα μου ψηφίσατε νούμερο 5 Shakira, Burna Boy, Die Die. Adam Porter's Drive Move στο νούμερο 4, Milky και David Guetta, Just the Way You Are. Νούμερο 3 και 2, Golden Hendrix. Έρχεται η Ιλιάνα μας εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια όπως πάντα στο Viber on the go. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με άλλο ένα νούμερο 1 που εσείς ψηφίσατε. Zainab!
1: Νούμερο 1!

0: Έρχεται καύσωνα, διαβάζω, ενώ εγώ νιώθω ότι έχει ήδη καύσωνα. Δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12 για να παίζω τα τραγούδια που ζητάτε. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Περιμένω το μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Φυσικά προτιμώ να τα ακούω με τη δική σας φωνή. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά για εσάς. Μεταξύ άλλων, έχω και προσκλήσεις για το θέατρο. Πάμε να σας ακούσουμε όμως.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Άννη και θα ήθελα να ακούσω το Anxiety. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

Κάθε φορά που παίζει Χιούγκελ και Jamaican Bam Bam, εγώ θα χορεύω, οπότε θα με ακούτε λίγο λαχανιασμένη. Ο Χιούγκελ αυτή την Παρασκευή, επιτέλους, 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Εγώ έχω προσκλήσεις για το θέατρο σε λίγο. Βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Γιώργος θέλει να ακούσει Save Me Tonight, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Η Τζέννη θέλει το αγαπημένο.

0: tonight. Τα έπαιξε για εσένα, Γιώργο, που το ζήτησε στο Viber. Ένα μωρό για τρεις θα δείτε στο θέατρο Αθηνά το καλοκαιρινό. Ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Παρταριστή οικογενειακή κωμωδία της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Θα δείτε Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Η προπόληση εισιτηρίων τώρα στο more.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για αυτή την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το θέατρο Αθηνά Δερυγνή 10 στην Αθήνα.
1: Γεια σου, Ιλιάνα. Σου αφιερώνουμε το κονταλτούρα από Ροζαλία, γιατί ξέρουμε ότι αρέσει πολύ και σε σένα.
2: Καλή συνέχεια από Ελπίδα και Σπύρο.
0: Πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό?
3: Το όμορφαν καλό κονταλτούρα. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Nothing like the first time we met εδώ στο 95,2 Athens DJ σήμερα. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση για να δείτε το Harry Styles live στη sold out συναυλία του στο Λονδίνο. Αυτά θα τα πούμε βέβαια αργότερα. Αύριο στις 8.30 το πρωί η κλήρωση στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Τώρα, τι μπορεί να σε έχει βρει για να θέλεις να διαδώσεις τη θεωρία ότι η Σακύρα δεν ήταν η πραγματική Σακύρα, αλλά ήταν μια σωσίας επειδή ήταν ψηλότερη. Δεν ξέρω ποιοι το πίστεψαν αυτό. Η Σακύρα πάντως έβαλε τέλος στις φήμες ότι έχει πιο ψηλή σωσία, αφού ανέβασε βίντεο από τα παρασκήνια της εμφάνισης για το Μουντιάλ.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Die Die από Σακύρα και Burna Boy. Φιλάκια πολλά.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μεσόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 220.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του Kay Prokos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: των more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Athens DJ, Πέμπτη τώρα, κάτσε, είναι Τρίτη. Ναι, Πέμπτη 25 Ιουνίου. Echo Rally Ακρόπολης. Επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά με DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Έκπληξη, πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο. Από την περιφέρεια Αττικής, δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, βάλτε το στην ατζέντα σας. Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Και εγώ πάω στο Viber. Η Ιωάννα και ο Αλέξανδρος.

Gun με την φωνή της Stone Genai. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θέλω να ξανασυνεργαστούν αυτοί. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Πέτυχε. Τώρα, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Η Άννα 92 αφιέρωσε 5 αστεράκια στην Inventor για το κλιματιστικό της και έγραψε εντυπωσιακή ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και κατανάλωση. Η Inventor τώρα αφιερώνει στην Άννα, τώρα με την κατάλληλη θερμοκρασία για να χορέψει. Dua Lipa, Dance the Night.

0: the night, λοιπόν, το λέει η Dua Lipa. I don't play safe. Λοιπόν, η Dua Lipa, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει καλό γούστο στους άντρες. Βέβαια, αν πάνε όλα καλά, δεν θα ξαναδούμε το γούστο της αφού παντρεύτηκε ήδη. Λοιπόν, πάω στο Viber.
1: Γεια σου, Λιάννα. Είμαι η Σοφία.
2: Και εγώ είμαι η Μαρίλια. Και με το mood του Mundial που βάλαμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε το Dreamers του Jungkook. Σε παρακαλούμε πολύ.
0: Πίσω λοιπόν στο Mundial του 2022.

0: Look who we are, λοιπόν. We are the Dreamers. Εδώ στο 95,2 Athens DJ κάθε πρωί 7 με 10. Η μάχη των φίλων στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε συμμετοχή και εσύ για να παίξει τη μάχη των φίλων. Τώρα στο Viber στο 69 31 952 952 μου γράφει μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά, εντάξει,
2: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
4: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.

0: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Θα τα καταφέρω.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτης, 23 Ιουνίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, Τετάρτη αύριο. Με θερμοκρασία μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει ζέστη. Τώρα από Πέμπτη λίγο θα δροσίσει πιο πολύ. Η πιο δροσερή μέρα θα είναι η Κυριακή. Για να σας πω από ό,τι βλέπω, που θα φυσάει και πάρα πολύ. Προς το παρόν είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Στο 69-31-952-952. Άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Είμαι η Αμαλία και θέλω το μπαγκαράγκα. Φλάκια πολλά.
5: Μπαγκαράγκα, Αμαλία.

Not That Innocent Throwback με Britney Spears. Εδώ στο 95,2 Athens DJ την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο KB Rocos τώρα αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Hugel και Topic. I adore you.

0: Αζιζάμ, λοιπόν, όπως το λέει ο Ed Sheeran εδώ στον 95,2 Athens DJ, είναι αλήθεια, τη ζητάτε και την ξαναζητάτε. Η εμφάνιση της Ακύρας συζητήθηκε όσο λίγες στην έναρξη του φετινού Μουντιάλ, μέχρι και ότι είχε σωσία την κατηγόρησαν, αλλά κάποιοι άλλοι την υποστήριξαν, γιατί είπαν δεν μπορούν να αντιγραφούν μερικές κινήσεις, ο τρόπος που κουνάει η Σακύρα, τους γοφούς της δηλαδή. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια Ηλιάνα, είμαι η Νικολένη και θέλω το Die Die αυτή η Σακύρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 200.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ.

Αγαπημένο, Power of Stellar, Black Lilies. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, η Dua Lipa παντρεύτηκε, το γράψαμε στο edj.gr. Το λέμε, το ξαναλέμε. Το έχετε δει παντού. Τώρα σχολιάζουμε τον Callum. Γιατί εγώ είπα ότι η Dua έχει καλό γούστο στους άντρες. Εμένα μου άρεσε και ο προηγούμενος ο σύντροφος, αλλά και αυτός. Βέβαια, τα γούστα περιορέξεως. Να, η Μπέκη εδώ μου λέει καθόλου γούστο δεν έχει η Dua Lipa. Είναι κακάσχημος ο Callum Turner. Έχω γκουγκλάρει και κοιτάζω φωτογραφίες. Δεν ξέρω, ναι, είναι υποκειμενικό. Είναι αρενοπός σίγουρα και έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Μπέκη, πες μου, μίλησέ μου γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ότι είναι μια, η πρώτη τελευταία ευκαιρία σας να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση. DJ Traveler Live on Tour Harry Styles στο Λονδίνο, sold out η συναυλία. Έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια για εσάς, τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Στείλε τώρα στο Viber μήνυμα 69 31 952 952. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση αύριο στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Sign of the Times.

I just might. Τι ωραία που το λέει. Ο Bruno Mars. Έχουν διχαστεί απόψεις για τον Calum Turner. Να και εδώ η Μαρία μου έστειλε Θεός. Ο Calum Turner, εγώ είμαι. Ναι, ψηφίζω Calum. Πάντως είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Φαίνεται ότι περνάνε καλά. Τώρα. Κάνει ζέστη, είναι αλήθεια. Ελπίζω να είστε κάπου με inventor, κλιματιστικό. Την εμπειρία inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Ο Στέλιος 79 αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη. Αυτή κι αν είναι αγάπη. Η Beyoncé, so crazy in love. Πώς το είπα, η Beyoncé.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω. Σίγουρα πολλά δύο αδερφοί μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου, τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο, η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
15: Like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτης, 23 Ιουνίου, εδώ στα 95,2 Athens DJ. Τετάρτη αύριο, με θερμοκρασία μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the Go. Είμαι εδώ για εσάς, μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
6: Πολύ καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζαναντό της Ζέινα. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα Ηλιάνα μου, είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα από τα αγαπημένα σας του καλοκαιριού δικαίως. Second Voice, Let Me Be, Let Me. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μιλώντας για καλοκαίρι, αν ψάχνετε κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα. Σε ανοιχτό χώρο, με μουσική, family acts και sunset stories. Σκέψου το σαν βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θιβών 228, Ρέντις.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πόσο χρόνο μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Ω, δεν είναι ντροπή. Δεν ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Θέλεις να κλείσεις διακοπές?
3: Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
4: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην

0: Βλέπει μπροστά ο Νταμιάνο, Next Summer, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ Τιμωτέ Σαλαμέ και Σελένα Γκόμεζ συνεργάζονται για την νέα ταινία που θα είναι animation και έχει το όνομα Not Alone. Μια περιπέτεια με χιούμορ αλλά και ρομαντισμό και εξωγήινες εκπλήξεις. Ακούγεται ενδιαφέρον, βέβαια οι δύο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στην ταινία A Rainy Day in New York. Έχουν και δύο πολλούς φανατικούς θαυμαστές και έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον στην ταινία αυτή. Λοιπόν, πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να βάλεις το Moth to a Flame, να το ακούσω λίγο δυνατά τώρα που περιμένω να φύγω από τη δουλειά.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι.

0: Athens DJ.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Let's go. Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τρίτης, 23 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber, στο 6931-952-952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει το μυαλό και το σιγοψιθυρίζετε από το πρωί. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στα εξωτικά Σπάτα. Και θα ήθελα να ακούσω το Naked από το Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τους Playmen. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ναι, λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση έρχεται αύριο. Τελευταία ευκαιρία. DJ Travel Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Sold out τη συναυλία, έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Business class ταξιδεύετε με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα στο Viber βέβαια. Στο 69 31 952 952. Γράφετε Harry Styles, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί στις 8.30 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Ο τυχερός ή η τυχερή αναχωρούν Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφουν Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour.
2: Thank you so much.
1: Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κανικά.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: 95,2.

Αγαπημένη μου η Ιαννίτσα, αν είναι να κάνουμε ένα throwback, τότε πολύ θα ήθελα να ακούσω το Euphoria της Loreen. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Φιλάκια!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 Athens DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Σου μίλησες.

0: τυχερών more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Η BB Rexha με τη φωνή της μας θυμίζει το αγαπημένο μας τραγούδι των Faithless, το ονομάζει New Religion. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, όπου μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber, στο 6931-952-952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα στην Ιλιάνα και σε όλη την παρέα, την Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Where is my husband. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Θέλει,
1: μάλλον. Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο Πετρόκτιστος Φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Η Χριστίνα.
1: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι Μύκονος?
1: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
1: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
1: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
1: Ναι!
2: Μπράβο! Μπράβο, Θανάση!
1: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι νούμερο ένα σταθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα.
5: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: 95,2
2: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωπο DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλη από το ραδιόφωνο, ο άντρα ο Γιάννη με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
2: Κανόνες καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
2: Μα τι είναι αυτό.
1: 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
2: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
2: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
3: Αυτός ξέρει. Αυτός σε τέτοια πηγαίνει. Για τους δικούς του λόγους.
2: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ.
1: Δεν γίνεται. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
3: Ναι.
1: Αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρια, για κρογιαλιές και αστέρια.
2: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό?
3: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι σας άρεσε?
2: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
4: Σοφία Αρβανίτη.
3: Φίλοι και φίλοι που μας ακούτε, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.